0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Στους 97,8.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει το
1: φυσικό αέριο με
0: το φυσικό αέριο, με τα σώματα, η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι. Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιες, αρέσει σαν πρανίδι. Τρόμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθως ψύχρεμος δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά, έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου, δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Γρήνιο, καλή εβδομάδα λέει,
0: από τα Γρήνιο. Ο Γιώργος γράφει από τα Γρήνιο.
1: Γεια σου ρε Γιώργο πατριώτη.
0: Στο φίλο μας τον Δανιήλ επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσου στα λατινικά σημαίνει άρκτος. Ούρσουλα δηλαδή. Τώρα το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε δυναμία, έτσι.
1: Ο Θανάσης να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω δυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Αν
1: το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, Παναγιώτη μου.
2: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω της είδησης που μεταφέραμε νωρίτερα. Και να πάμε στα της κίνησης, να αφήσουμε τις αδυναμίες.
0: Αν αυτό νομίζεις,
1: εκτός και
0: αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
2: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Παν, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι κοίτατε, θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια να αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
2: Δύσκολη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίνη διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι της Κηφισίας, με συγχωρείτε. Από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την πέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως η λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
2: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζει την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
2: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει στο προηγούμενο παιχνίδι πριν από την ομάδα. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
2: Και με ανέπαφη εστία και στα δύο. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
2: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου. Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
2: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πέρα να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα. Συνήθως,
2: θα μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθέ, γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα, λίγε και νικρίζετε. Αμήνεται η κοπέλα, σου λέει τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης, να ξέρει, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτο, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνουν όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
2: Απλόητος.
0: Πρέπει να αναλύσουμε τον DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
2: Πρόθυμος είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Γεια σου.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί οι αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με πώς το λένε, εκτάσεις στο Ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες, οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς από το γεννητό τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ. Θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε. Έχει
1: και ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απατεώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμεχθούν. Άνθρωποι του μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν 1 εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν και τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας πήγανε και συνομίλησαν με ψαράδες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
3: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
4: Δεν έχουν υπαρθεί μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης για
0: πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70%, είπε η Αλίης. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη σε αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα, επειδή δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους Αλίης και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε αναρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα αρχίζει την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά οικονομικά τους αλλοίς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοίς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοίς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνεται το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα? Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: βέβαια στη
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή, εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της δεν έκοψε το Σαμαρά? Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά, ναι, του κυρίου Σαμαρά στην έναρξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά έκανες και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, και πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Όχι, μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Οπα.
1: Και μιλάω και τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τη χωνέψανε του Μιχελογιαννάκη την προσχώρηση ή όχι?
1: Μάλλον.
0: Δεν, όλοι τη χωνέψανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ορκίζεσαι ότι τη χωνέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Για τον άκουσα που λέει πως
1: δεν
0: πήγε.
1: Έχω πιάσει έναν.
0: Πήγα, λέει, στην Ομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει, αυτή. Λέει, θα εγγραφώ ως μέλος. Του πάνε, καλώς ήρθε, σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Του λένε, νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνανε να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι ειδικός αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκωσε μια τυρόπιτα. Τώρα τι θες και εσύ δηλαδή? Τρίτη μέρα ήταν, πείναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί λέει έχουμε ζητήματα πολλά. Για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
1: Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν
0: εμένα θα είναι.
1: Και εσένα, την αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά να λέω: παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουν επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματικοί. Δεν είστε καλά εσείς, εσείς ήταν τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Και αλλάξω πίστης, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουνα, καταλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι.
0: Ειδικά, βέβαια, είναι κάποιοι αν είναι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή? Ξεκίνησε αυτή η φασαρία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χριστός Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ
0: μπερδεύτηκε. Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
0: ναι,
1: είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέει: τι λες, παιδάκι μου, εμείς την
0: πρόταση.
1: Έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλους. Ναι. Βγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά.
0: Τι λέτε,
1: ρε. Δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε? Δεν έβγαλε βίντεο? Δεν έβγαλε βίντεο? Ωραία, παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν, ναι, δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χιλιαδιό. Μη λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Και είναι εκεί το δημοσιονομικό συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα? Ή έχει μείνει στις προθέσεις? Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι πάντες να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να έρθει. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κομπιουτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, όχι εμείς. Στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω
1: κόστος
0: να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. Αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
1: Έχει περάσει κανένα μία, βέβαια.
0: Ας περάσουν και δύο και τρεις.
1: Το περιμένουμε. Μες με ανυπομονησία. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Homes Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Ιωάννη, ταξιπεύχει. Δεν προλάβαμε τα μηνύματα και στο φίλο μου το Διονύση, στο Real Blogger. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο καλύτερη διαχείριση, να διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Γεια σας, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτσου.
0: Καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διακόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Αντένα.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.
3: Αντένα.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Η γερά θεμέλια έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
7: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
8: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα, να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά.
5: Α.
4: Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας.
5: Α.
4: Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Α, μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει. Πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει. Γιατί...
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Ιαπί.
5: Γενικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγεί σε καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκι, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: σκάλωμα. Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
7: Όχι μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπιούδε ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου μιλάω.
4: Σκάλωμα πρωί. Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου, τον Γιώργο τον Αυτιά.
5: Ναι, ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
8: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
8: Αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
8: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγεί σε καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον λες.
9: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι δεν θα πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, μεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
10: 6 λούτσι την ημέρα, το γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες Μαρία Χριστοδούλου που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους κτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη, για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυρό κοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει σκέψου. Πού θα πάνε οι κουραμπιέδες, στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
11: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός, συνεχώς, με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα πέρας που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί, γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκιζε. Τι με διασχολούνται οι κάτοικοι εκεί, η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Τι νερό έπεσε.
4: Και στις καλλιέργειες, ναι, και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα ναι, μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι
5: ναι,
4: τέτοιο.
5: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, το Βύρονα,
4: τα Βρυλίσια.
5: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, κάναμε
4: λάθος. Μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάνου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη.

0: Στον όμιλο. Είναι μαζί πρώτη, με την Ολλανδία.
1: Μαζί με την Ολλανδία.
0: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδε.
1: Κοίταξε να δει. Αν κάποιο μα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
0: Ποιο το πίστευε.
1: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το 1, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Yeah. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
0: Συμφωνώ.
1: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν, την κουλτούρα.
1: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
0: Δεν είναι ωραίο γενικώ και μένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
1: Εντάξει,
0: ανήθικο.
1: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
0: Αφού γκρίνιαξες.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης, ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι έτσι έλεγαν για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
0: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
1: 52 χρόνια, ναι.
0: Έτσι, ναι. Με ένα
1: χθες
0: βίντεο.
1: Ήταν η επέτειος.
0: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
4: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η ΟΝΕ!
0: Τι είναι αυτό, όχι! Έτσι.
1: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και 2 χτυπήματα μέσα σε 2 μέρες.
1: Με βίντεο.
0: Με βίντεο.
1: Αρχικά
0: κανονικό.
1: Για τα οστά του Σαμουήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
0: ναι,
1: για ανταλλαγή
0: Κοιμήλιο.

0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι.
1: Που για τους Βουλγαρούς είναι.
0: Είναι νέο πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι. Και κάναμε
1: κάτι
0: μια συμφωνία.
1: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμφωνία.
0: Δεν είναι
1: την
0: καλή
1: οποία...
0: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και εξέφρασε την ικανοποίησή
0: της
1: και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί μου.
1: Λογικά, μάλλον
0: εμείς
1: είναι
0: τα
1: κάτι θετικό.
0: Τι τα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι τα θέλαμε τα οστά. Έτσι, κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομοδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς
0: πάντως. Τον κύριο Σαμαρά.
1: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
0: Για
1: γιατί
0: τα
1: δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
0: Α, μάλιστα.
1: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία. Που επιτεύχθηκε.
0: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
1: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά, γιατί σαν
1: ναι,
0: εθνικό.
1: Δεν έπρεπε να τα δώσουμε.
0: Μα
1: τα οστά.
0: Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι θα θέλει, δεν λέει τα οστά.
1: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
0: Εγώ αυτό είπα και
1: του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
0: Περιορέξω σκολοπιθόπιτα.
1: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από το Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
0: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
1: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
2: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
1: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία,
0: μέχρι
1: εδώ καλά,
0: okay.
1: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
0: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
1: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
0: Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
1: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Τσούπλα, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
0: δεν θα μπουν
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά, μας ακούει και λέει: είναι
1: καλημέρα.
0: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κοιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκ είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκ και ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια.
1: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό
0: φυσικά
1: που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση
0: αυτό.
1: Και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο. που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
0: Θα το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε. Ναι,
0: γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλε όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου. Ναι, θες, δηλαδή. Μου, βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε. Μην ξεχνιέστε.
3: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Περισσότερα στο real.gr. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπέδιο Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
16: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
17: Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
18: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα, να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει ο Σαμαράς. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα. Εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ. Κάνει και ρεύμα.
19: Κάνει και ρεύμα. Κάνει και ρεύμα.
18: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
19: Σωστό είναι αυτό που λέει.
18: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
19: δίκιο.
18: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Τώρα, Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
19: Οι δικές μας.
18: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
19: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
18: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι
19: Βεβαίως.
18: Είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
20: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
21: Έλα, για πού το βάλες?
20: Πάμε και στο κόμμα.
21: Σε κόμμα.
20: Για διαβάσεις τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
21: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του.
20: Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
0: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
18: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπιχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
19: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
18: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι λέω, έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
19: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
18: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
19: Oh, είσαι και χθες πρόεδρος.
18: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Ας κρατιότανε λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
19: Αμά το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
18: Το Σαμουήλ.
19: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
18: Εντάξει.
19: Για τον μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
18: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
21: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
18: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες. Στην περιοχή εκεί της Αχαρνών έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει, ευτυχώς.
19: Ευτυχώς.
18: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν οι άνθρωποι από το τμήμα.
19: Είχε γίνει στόχος λέει ξανά το Σεπτέμβρη.
18: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
19: Έχει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται.
18: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
19: Ναι.
18: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
19: πολλά
18: παιδιά λοιπόν.
19: Πάλι. Πολλά τροχαία.
18: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
19: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
18: Στη Νέα Ιωνία.
19: Της έκοψε το αυτή.
18: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
19: Αποβίβασης.
18: Ακριβώς. Γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
19: Ναι.
18: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
22: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
23: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα που είχαμε μια την αψιμαχία μας που όσοι προσπαθούμε να τον κινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
22: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Πολλοί πάμε πιο κάτω, μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα αυτοπεδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός, δεν έχω ανυπομονή.
23: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
3: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
18: Απίστευτο περιστατικό, πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα. Να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά.
19: Αυτό τώρα.
18: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
19: Επικίνδυνος, δηλαδή. Επειδή...
18: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά, απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα. Καλά, και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτί, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια. Υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί. Εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
19: Ναι,
18: και αν πρόσεξες αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του. Ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
19: Ναι. Τρομακτικό.
18: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
18: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
4: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
18: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
19: Και
18: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα, Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά φυσικοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
19: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5, άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή, ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο, βέβαια, τζάκι.
18: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
19: Τώρα τι να σου
18: πω. Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
19: Στο φυσικό αέριο.
18: Στο φυσικό αέριο.
19: Στα
18: δηλαδή,
19: ξύλα.
18: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
19: Όχι.
18: Καλημέρα, φίλε.
19: Εκκριτική κατάσταση.
18: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
13: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβει μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
13: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
14: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε
1: ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει, και γκρίνιαξες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης θέλει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό λέει και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24 ώρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26
1: ναι,
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως. 2 ή 3 που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει
1: λεπτά
0: στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριού, είχε άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω. Από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ, θα σταματήσω τις εξαγωγές, εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού.
1: Βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα, τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται και άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? Έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο ΣΥΦ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand de Fer. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκομικά
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Αιγάλεο και στο ύψος της Λυκόβρησης. Ουρές στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι δήμοι Μιλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
14: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Αντένα 105,3.
15: Οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, δήλωσε ο προπονητής της Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία 0-0 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται αίτητο στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του μαζί με την Ολλανδία έχοντας από 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
17: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
12: Της Ελλάδας εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.
18: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
19: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
20: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολείς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
21: Συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: κάτσει κάτω και σχεδιάζουν. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το ντίζελ 210 από 1,57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
5: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι η σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσες να ξεφύγεις από όλο αυτό? Αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, σύλληψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
4: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
5: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουμε μόνο στα καύσιμα, η ακρίβεια θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
4: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
5: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
4: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα,
5: και
4: το φυσικό αέριο. Βέβαια. Είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
5: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
5: Ναι.
4: Δηλαδή για αυτό το μήνα. Δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
5: Συγκρατήθηκαν.
4: Αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat.
5: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
4: Έρχονται αυξήσεις. Άκουγα χθες τους παραγωγούς, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα.
6: Τι να πάθει η Ζιζή.
4: Της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
5: Πόσο να αντέξει η Ζιζή. Πόσο να αντέξει.
4: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει. Να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται, με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
5: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και οι τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα στοσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
4: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
5: ναι,
4: γιατί
5: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
4: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει, το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κάνα σταυρό, που ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
5: Και το θέμα είναι που θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα που φυσικά, τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κόσμος δεν έχει, σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει?
4: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων, των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες, μάλιστα, έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
3: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος? Ας έρθουν να το πάρουν και να ησυχάσω.
7: Ας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
8: Το αυξημένο ενεργειακό.
7: Ας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
8: Το αυξημένο

0: Από τους αλλοίους του είπε ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι, φίλε, πολύ απλά. Εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
1: έτσι ακριβώς.
0: Μια αιστεία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη, τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα.
0: Καλή
2: καλημέρα,
0: εβδομάδα. Βούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλείψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
2: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο που χτυπάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε? Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή, πριν το ανακοινώσει, είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα προθύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέωσε τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή, όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων, όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς, όπως κρίνεται η Ελλάδα γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
1: Ναι.
2: Τώρα, εντύπωση κάνει και παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποιεί.

0: ποια, την παρέμβαση.
1: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την, από την ομιλία του Υπουργού
0: Εθνικής Ενότητας?
1: Γιατί
0: αυτό,
1: έχω και εγώ μία, εντάξει, μία
0: όλο
1: αίσθηση.
0: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του, ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
1: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
0: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
1: Α, περίοδο. Μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε αυτούς, σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφή σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίως την άποψή τους. Είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη.
1: Ναι.
0: Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι. Σήμερα γιατί έχουμε και αποστολάκι τώρα, για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
0: Έχουμε και αποστολάκι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, στο Πασόκ. Σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
0: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Α, ωραία.
0: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε, αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του Πασόκ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Α' Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
2: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
10: Αντένα. Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Real FM.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι την Καλυφτάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αχαρνών που είχε κλείσει νωρίτερα, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακογερία έπληξε την Κρήτη, προκάλεσε πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80.
15: Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Ήτανε 5 Οκτωβρίου του 1962, Αμαλία μου, όταν οι Beatles έκαναν τον ντεμπούτο τους στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορώντας σε single το Love Me Do. Μπορεί να μην σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του, έφτασε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me too. Τα πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα μαζί με την Βούλα και Χαγιά και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έπεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Αν θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη, τι έγινε.
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επισήμως στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Και θέλει
0: να... μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος δεν την πανίζει ότι πλέον. Ανοίξα
0: το και εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και εγώ το πίστεψα, δεν το πίστεψες μόνο εσύ και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Ναι. Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει σίγουρα, θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Έχεις αγωνία. Περίεργη περίπτωση της κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κ. Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Kimberly Guilfoyle. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
2: Σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test. Ακριβώς. Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας προχωρήσει σε κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει. Και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τους εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία, που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
3: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους και να μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο, εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
1: Θα τα βυθίζατε εσείς.
3: Θα τα είχα βυθίσει.
4: Σημαίνει πόλεμος.
3: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υβριδικό πόλεμο.
5: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
3: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
4: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
3: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα είχε βυθίσει όλα.
1: Όλα.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα είχε αφήσει τουρκικό
1: πόλεμο, δηλαδή.
0: Για τουρκικό. Και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην
1: Άρα
0: Τουρκία.
1: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί,
1: ναι,
0: που είχαν τις οθόνες, mm-hmm, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
6: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
7: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Όλα πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια τη και τα λοιπά. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια τη Ελβετία. Ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Ναι, όταν ονειρεύεται.
0: Όταν βολεύει.
1: Ό,τι
0: του αρέσει. Κουμάντο θα κάνουμε εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως
0: τώρα ο καθένας... Τώρα κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, ναι, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, ναι, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνδημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Όχι, κατάλαβα.
8: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έναντι των 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστο είναι ο Κηφισό στην Άνοβο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα, ρε, ναι, Παναγιώτη, και τρομάξαμε.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Συνηθισμένα,
1: ναι,
0: τα βουνά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο και το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, και εγώ θα σας θυμίσω τώρα,
0: έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
1: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, πρωτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
9: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
1: Εντάξει, είναι,
0: στη νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς. Δηλαδή, το φαντάζεσαι.
1: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των θρεινών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίναν οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
1: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
1: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
1: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Ναι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ο οποίος νίκησε, έβαλε το σπίτι του.
0: Ιδιοκτήτης σπιτιού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
1: δωρεάν,
0: να μείνει.
1: Δωρεάν.
0: Βέβαια. Δωρεάν. Να τα λέμε και τα θετικά.
1: Τα λέμε,
0: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
10: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
11: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ πολύ πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ευρωβουλευτικής. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση τους λειτουργικά.
1: Μπράβο,
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
1: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
1: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
1: Όποιος μπορεί.
0: Ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
1: Εξαιρέσεις.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Καλώστη!
15: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
19: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
20: Δεν υπάρχει!
19: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα, λέει, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη, γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα, Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα, πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία. Αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει ότι εγώ δεν έκανα
1: δεν
0: μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι, και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τόσο ήταν, τόσο large η γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί... Ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν, δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη, λέει, ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες και σε αυτήν την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από τον Άλυμο έως το Φάληρο. Κουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς Αθήνα, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε.
22: Αντένα.
23: Ανδρεάς Ζησιμόπουλος.
1: Με ταχυρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
13: Σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Αντένα.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
23: Είναι γκολάρα.
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.
17: Αντένα 105,3.
25: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα, πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor, με το μεγαλύτερο ποσοστό, και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο, μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα, ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια,
Είναι δυνατόν να τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο είναι, έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίας. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχήστρωση, δική του ενορχήστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχήστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια και το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε

Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα. Με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Κάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Κάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Κάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχίστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο. Η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Κάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον

0: τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας Αντλία Θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε διάγγελμά του. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι, τι θα πούνε, ρε εσύ.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα, delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κύμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά, και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα, θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει η εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους quo όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο, και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, το να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, επί του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση. Δεν μας απασχολεί αυτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως γινόταν το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Θα βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν, και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαίτερως το Ισραήλ, και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ, και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους περασμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται, που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά, που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωσή μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει η κυρία Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε, επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων, περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Στα 101,28 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές, εκτινοτροφία και καλλιέργειες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοιείς. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο στόχαστρο των νέων μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Λένορμαν, Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίνης, πυκνή ροή στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026 στον Στίβο. Μαζί του και ο Σουηδός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επικοντό, Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός άλτης του ύψους Γιανμάρκο Ταμπέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, εβδομάδα, τι γίνεται. Σε ακούω, έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω. Εν
0: όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνησης.
0: Όπα,
1: και...
0: τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο ναι. Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι.
0: Δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά... κάπου διάβασα, δεν ξέρω ναι. τώρα, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Με είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά τι να κάνουμε άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα, εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Α, όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίθηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα πει, είχα προβλέψει το εξωτερικό, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο, λες,
1: Ιούνιο, ναι, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν όψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν με την ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
0: Η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, Επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εναντίον της κυβέρνησης.
1: Πόλεμος δεν ξέρω να γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή κριτική.
0: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα? Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σήμερα,
1: σκληρά.
0: Ναι. Σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι. Σκληρά.
0: Πολύ σκληρά.
1: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φοβερή συνέχεια, αλλά. Υπάρχει ενόχληση, υπάρχει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: Όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι, έχω είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, λέω, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή εντάξει, να μην πατάς sorry. Το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες? Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ?
1: Τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του, μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης, θα πω, των στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν τη διεκδικεί,
0: αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό και λέω, αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Μεγάλη απόσταση, θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άκουγε εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε

0: παράταξης.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
0: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήπη.
2: Είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
1: Ναι, την άλλη, καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερείτες, αξιοπιστία και το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Δεν είναι κακό ότι να το προσπαθεί να αλλάξει.
1: Καθένα μπορεί να προσπαθήσει οτιδήποτε, αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κάποιες στιγμές της κυβερνητικής του θητείας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
1: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
1: Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, εμάς το πρόγραμμα
2: μας είναι... Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικός μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενίκια.
0: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
1: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο.

0: αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
1: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
0: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και για το και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και μάλιστα πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει να έχουμε μια στάση, θα πω, περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουν.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη, ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα, δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή, ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
2: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, που λέει και ο Παπανδρέου.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμφωνήσουμε. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις. Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: 135 χρόνια μαζί.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντιανα τμήματα έως Λένορμαν, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε Δελατόλα.
2: Εγώ. Ενέθλια, ναι, τα καλύτερα. Πρόνια, καλύτερα.
0: Πρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ
0: μέρους. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το, να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε.
2: Όχι,
0: ο
2: να αρχίσω γλυκά. Θα αρχίσω
0: γλυκά.
2: Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρός είσαι ακόμα, δεν μια χαρά είσαι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχει εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Με σένα και με μένα όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτατη παράταξη στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Ντόν Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί Νέοι Δημοκράτες οι οποίοι, ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι, οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι.
2: Αντέχει είναι αλήθεια
1: χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερα Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Βακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέροφο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εντούτοις, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα, μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι, γιατί στεναχωρήσει, ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με τον Μητσοτάκη να του πει βραδερφέ αυτά, έτσι βλέπω τα πράγματα, εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους, έτσι δεν είναι ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους στέλναμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μεμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή. Μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ορομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα.
0: Για τον Καραμαλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα Κώστας Καραμαλής. Είναι η παράταξη η οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό. Έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο, αν οι ίδιοι δεν έλεγαν θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή. Όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε, σε αντίστοιχες συζητήσεις μας, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα θετικό ότι στο δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των Ντεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζεται θέμα κύριε Δελατόλα, στο δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή.
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για τη
0: επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ω σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι,
0: και
1: υπήρχαν
0: για πρόσωπα.
1: Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπίρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προ τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κ. Γερουλάνου, δεν κουνιέται η βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα. το οποίο δεν αναφέρει καν για παρανόμο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια δέθμη αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πούμε δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βάσει τόσο τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία, είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε, σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας, πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν ώψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα απόγευμα στον Γκάζι, στο μαξοστάσιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα, εντάξει.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης, ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο, μην ξεχνάτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
18: Ψαραδέλης.
17: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
18: Πεντάστερο.
19: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
20: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
21: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
22: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που έστριβες με τα δάχτυλά σου το μεγάλο μαύρο κουμπί του ραδιοφώνου και ψάχνας με συχνότητα για να διασκεδάσεις. Είναι εκείνες οι μέρες που έπαιρνες ένα ραδιοφωνάκι στο χέρι και κουβαλούσες τη μουσική σου. Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που το ραδιόφωνο στο αμάξι έπαιζε ένα χαλαρό μπλουζ ενώ φιλούσες την κοπέλα σου κάτω από τα αστέρια. Είναι η ιερό ξυναυλία που σε ανατρίχιασε και τη συζητούσες ένα ολόκληρο μήνα με το φίλο σου. Είναι η μουσική της ταινίας που μετά γυρνούσες από δισκάδικο σε δισκάδικο για να βρεις το soundtrack που σε συγκλώνησε. Οι μέρες βινιλίου είναι η μετονομασία της εκπομπής Μέρες Ραδιοφώνου που είναι στον Αντένα από τον Οκτώβριο του 2018 και θα είναι μαζί σου κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή 12 το μεσημέρι. Και βεβαίως η αλλαγή του ονόματος διόλου τυχαία, γιατί φέτος θα ακούμε όλη μας τη μουσική αποκλειστικά από δίσκους βινιλίου. Καλησπέρα λοιπόν. Ολοζώντανα και πάλι μετά από ένα ολόκληρο χρόνο αποσίασης και ίσως και λίγο παραπάνω. Βεβαίως για όσους συντονιστήκατε για πρώτη φορά, να σας πω πως βρίσκεται σε μια εκπομπή που εκτός από διαλεγμένα τραγούδια εξιστορεί κάθε φορά για το backstage του κάθε τραγούδι που παίζει. Οπότε όσοι είστε λάτρεις των μουσικών ιστοριών, φτιάξτε ένα ωραίο καφέ, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε την ιστορία για το πρώτο τραγούδι της φετινής σεζόν. Πάμε λοιπόν στους Rolling Stones, ένα κομμάτι που έπαιξαν οι άκλοι πιανίστες Nicky Hopkins και Brian Jones πάνω σε ένα Mellotron. Το Mellotron είναι ένα ηλεκτρομηχανικό πολυφωνικό keyboard που κατασκευάστηκε το 1963 στο Birmingham και το κομμάτι που θα παίξουμε σήμερα το χρησιμοποίησε η Apple στην προώθηση των χρωματιστών υπολογιστών iMac το 1999, αλλά το ακούσαμε και το 2018 στη διαφήμιση του προϊόντος Joy, το οποίο είναι άρωμα της εταιρείας Dior. Έχει ονομαστεί το ωραιότερο και πιο ασυνήθιστο τραγούδι που έγραψαν ποτέ ο Mick Jagger με τον Keith Richards, για τους Rolling Stones βεβαίως, και παρουσιάστηκε στο Δεκέμβριο του 67 στο άλμπουμ The Satanic Majesty's Request. Caesar Rainbow λοιπόν.

επόμενο κομμάτι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το ηχητικό θέμα από το καταπληκτικό Wish I Didn't Miss You που κυκλοφόρησε η Angie Stone το 2001 στο δεύτερο της άλμπουμ με τίτλο Mahogany Soul. Όμως το αυθεντικό παραμένει αξεπέραστο. Και βρισκόμαστε λοιπόν στον Ιούλιο του 1972, όπου οι OJs από τη Φιλαδέλφια της Αμερικής κυκλοφορούν το τραγούδι Backstabbers στο ομότιτλο άλμπουμ. Το κομμάτι αναφέρεται ως προειδοποίηση από άνδρες σε άνδρες φίλους τους που χαμογελούν στα πρόσωπά τους, αλλά στην ουσία προγραμματίζουν κρυφά να κλέψουν τις συζύγους τους ή τις φίλες τους.

μηνύματά σας, οι μέρες βινίλου είναι στο Instagram και στο Facebook. Για ό,τι αγαπάτε να μας στείλετε. Και πάμε στο καλοκαίρι του 90, όπου από το πόρο της jazz Miles Davis, καθισμένος στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, έχοντας όλα τα παράθυρα ανοιχτά, άκουγε τον ήχο των δρόμων και εμπνεύστηκε τόσο που θέλησε να ηχογραφήσει ένα μουσικό άλμπουμ με αυτό το κλίμα. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο το Russell Simons και του ζήτησε να βρει νέους παραγωγούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του είδους μουσικής. Και κάπως έτσι τον οδήγησε στη συνεργασία με τον Austin Harvey. Βεβαίως μιλάμε για τον τύπο με το ψευδώνυμο Easy Moby. Και στην ουσία ο Miles Davis προσέγγισε τον Easy για να παντρέψει τη jazz με το hip hop. Αλλά δυστυχώς οι ηχογραφήσεις αφού του δίσκου ήταν και οι τελευταίες του Davis. Μπήκαν στο στούντιο στις αρχές του 91 και ο Davis πέθανε το Σεπτέμβριο της θείας χρονιάς. 30 Ιουνίου του 92 ο δίσκος του Bap είναι γεγονός και το επόμενο κομμάτι με τίτλο Fantasy είναι ο ορισμός του jazz hip hop. Και βεβαίως μιλάμε για ένα δίσκο τον οποίο τον έψαχνα πάρα πολλά χρόνια. Και τελικά φέτος βγήκε σε επανέκδοση και επιτέλους έπεσε στα χέρια μου και τώρα θα πέσει στα δικά σας αυτιά.

House of the Rising Sun. Βεβαίως το κομμάτι επανεκτελέστηκε από πάρα πολλούς, όπως το μεγάλο Bob Dylan. Έχει μια τεράστια ιστορία. Ο Ted Anthony τον έχει γράψει ένα βιβλίο που αναφέρεται αποκλειστικά στο ξυπνημένο τραγούδι. Και ο Rick Barton, τραγουδιστής των Animals, έτυχε να ακούσει το House of the Rising Sun από έναν folk τραγουδιστή στο Newcastle όταν περίοδευαν μαζί με τον Chuck Berry. Και αμέσως το βάλε στις συναυλίες τους, γιατί όπως έλεγαν, ήθελαν να κλείνουν τις εμφανίσεις τους με κάτι ιδιαίτερο. Ήταν τόσο έντονη η αντίδραση του κόσμου που τελικά ο παραγωγός τους πίστηκε να το ηχογραφήσουν 18 Μαΐου του 1964.

πιο προσωπικά κομμάτια του Τζον Λένον. Το έγραψε το 1980, έχοντας το μυαλό του βεβαίως στο Γιώκο Όνο, αλλά και γενικότερα τις γυναίκες, λέει ο μύθος. Στην αρχή ψιθερίζει χορό «For the other half of the sky», παραφράζοντας μια γνωστή κινέζικη φράση που συνδυέθηκε με το Μάο Τσετούνγκ. Το κομμάτι μπήκε στο άλμπουμ «Double Fantasy», που κυκλοφόρησε 17 Νοεμβρίου του 80. Γενάρη του 81, ένα μήνα αφού δολοφονήθηκε, κυκλοφόρησε σε single.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Αντένα Πάτρας. Περίεργα μαζί.

Gloria Gaynor από το 78, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Το κομμάτι που γράφτηκε από Φρέντι Πέρεν και Ντίνο Φεκάρης, Ελληνή καταγωγή ο κύριος. Και μετά την αρχική κυκλοφορία του πούλησε 14 εκατομμύρια αντίτυπα και παρέμεινε συνειδήσεις μας ως ύμνος της δίσκο. Βεβαίως οι στίχοι περιγράφουν την αναπτέρωση του ηθικού μετά από μια σχεδόν καταστροφική κατάσταση. Το 79 έγινε σύμβολο της γυναικείας δύναμης και σίγουρα ο ύμνος των Γκέι της Αμερικής.

και οι Dire Straits για το κομμάτι αυτό, το Status of Swing, πριν γίνει παγκόσμια επιτυχία, ήταν ένα απλό demo. Οι Dire Straits ηχογράφησαν το 77 στο Pathway Studios και ο DJ Charlie Gillette, BBC Radio στο Λονδίνο, άρχισε να το παίζει. Και κάπως έτσι ήρθε το δισκογραφικό συμβόλαιο. Το φοβερό όμως αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Mark Knopfler το είχε γράψει σε National Steel κιθάρα και δεν το άρεσε. Οπότε το 61 το έπαιξε με μια κιθάρα Fender Stratocaster πασίγνωστη και όλα μπήκαν στη θέση τους. Κομμάτι το οποίο μπήκε στο πρώτο άλμπουμ του Dire Straits 19 Μαΐου του 78. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Αγγελική, στην Ανθή, την Αναστασία. Και στην Κωνσταντίνα.

το Light My Fire, το οποίο ξεκίνησε από τον κιθαρίστα Robby Krieger το 1966. Η ιδέα του ήταν εμπνευσμένη από το Play With Fire των Rolling Stones και τη μελωδία του Hey Joe. Όμως το κομμάτι έγινε πραγματικά Doors. Ο John Densmore πρόσθεσε τον ρυθμό, ο Jim Morrison έγραψε σημαντικό μέρος των στίχων, αυτός ο ποιητής, και ο Ray Manzarek δημιούργησε το χαρακτηριστικό organ intro. Το γράφηση έγινε το 1966 και το κομμάτι μπήκε στο ντεμπούτο άλμπουμ των Doors. Ο Βασίλης μου λέει ότι ξεκλέβει από τη δουλειά χρόνο για να ακούει τις ιστορίες. Και έχει πλάκα το εξής σήμερα. Η εκπομπή είναι τελείως αναλογική. Έχει αναλογική κονσόλα, αναλογικό ήχο, πραγματικά βινίλια, και το μοναδικό πράγμα που είχα ψηφιακά ήταν το χαλί που βάζω για να λέω τις ιστορίες, το οποίο μπλόκαρε για κάποιο λόγο σήμερα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αναλογικά δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.

πούμε, γράφτηκε από τον Lee Hazlewood, ο οποίος αρχικά σκόπευε να το κρατήσει για πάρτι του. Αλλά η Νάνση Σινάτρα τον έψησε ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι θα λειτουργούσαν πολύ καλύτερα αν τους έλεγε μια γυναίκα. Βεβαίως είχε δίκιο. Μας έρχεται από το 65 και μπήκε στο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Boots το 1966.

κομμάτι που όλοι συνδέουμε με την Joan Jett. Δεν το έγραψε η ίδια. Το έγραψαν οι Alan Merrill και Jack Hooker για το Σαράους και κυκλοφόρησε το 1975. Η Joan τους είχε δει να το παίζουν στην τηλεόραση και εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε αρχικά το πρότεινε στους Runaways, αλλά εκείνοι το απέρριψαν. Χρόνια αργότερα το ηχογράφησε με τους Black Hearts και αυτή είναι η δική της εκδοχή από το 81 από το άλμπουμ I Love Rock and Roll.

κομμάτι που γεννήθηκε σχεδόν κατά λάθος. Ο David Page έπαιζε ένα πιάνο ριφ και άρχισε ξαφνικά να τραγουδά Hold the Line, Love Isn't Always On Time. Η φράση αυτή του ήρθε αυθόρμητα και σύμφωνα με την ιστορία του τραγουδιού οι στίχοι ολοκληρώθηκαν περίπου μέσα σε 2 ώρες. Ο drummer Jeff Porcaro πρόσθεσε ένα ρυθμό εμπνευσμένο από τον Greg Erico, τον Sly the Family Stone. Και αυτό ήταν και το πρώτο single των Toto από το ομώνυμο debut album Toto.

κομμάτι αυτό, Baby Love. Γράφτηκε από τη θηλυκή τριάδα της Motown Records, Holland, Dozier και Holland. Κυκλοφόρησε 17 Σεπτεμβρίου του 1964 και βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ των Supremes, το Where Did Our Love Go. Βεβαίως η Motown Records, αυτή η τεράστια εταιρεία δισκογραφικής μαύρων, είχε ήδη καταλάβει πως το συγκεκριμένο τρίο των Supremes μπορούσε να γίνει τεράστιο, αλλά το Baby Love το επιβεβαίωσε, γιατί έγινε το δεύτερο νούμερο ένα στην Αμερική. Ήταν η πρώτη φορά που καλλιτέχνης Motown Records κατάφερε να έχει περισσότερα από νούμερο ένα singles.

Αυτός ήταν ο Ρίτσαλς και The Road Jack, που γράφτηκε από τον Πέρσι Μέιφιλντ. Αλλά ωραίο ήταν αυτός που το έκανα θάνατο. Από τον Ιούνιο του 69 βεβαίως, το 61. Με τη χαρακτηριστική φωνή, τη γυναικεία που απαντά στον Ρέι, να ανήκει στη Μάρτι Χέντριξ. Αυτή είναι η Κρίσι Χάιντ. Don't get me wrong, έχοντα στο μυαλό της τον φίλο της, τον κεντρικό τενίστα Τζον Μακνόε. Έκανα αυτή την κομματάρα. Η μελωδία του τραγουδιού συνδέεται με μια ανακοίνωση που άκουσε Χάιντ σε αεροπλάνο της British Airways.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Αντένα 105,3.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9% από 8,4% και επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% από 2%. την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί κατά ψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα αίτια διερευνώνται, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι στη Μιλίτσα Μεσσηνίας λόγω δασικής πυρκαγιάς. Επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού γορυφώνεται το απόγευμα εορτασμός των 52 χρόνων πολιτικής διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν σε νίκες και ήττες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Επρόκειτο για παρεξήγηση, σχολίασε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζέσους με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι πάντα η πόρτα της εθνικής ομάδας είναι ανοιχτή για τον Πορτογάλο Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει και πρέπει να σας πω τώρα, θα το ακούσει και ο Μάνος.
1: Μόνος σου.
0: Βέβαια, ναι, διότι ήθελα να πω χωρίς να με εμποδίσεις την τιμή του Brent.
1: Θα σε εμποδίσω.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για πες.
0: Αυτή η προληπτική λογοκρισία.
1: Για πες.
0: Το Brent λοιπόν είναι στα 102, δεν είναι στα ψηλά. Mm-hmm. Το 102 είναι ψηλά. Αλλά τώρα συνηθίσαμε, οπότε λέμε δεν είναι στα ψηλά. Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στα δηλισμένα, τα οποία συνεχίζουν να κινούνται πολύ ψηλά, πολύ ακριβά. Ναι. Και το άλλο θέμα είναι αυτό που νομίζω το συζητήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι μειώνεται η αξία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το δολάριο είχε χάσει πολύ αξία από το ευρώ, αλλά μας βόλευε εμάς, γιατί όταν είναι ακριβότερο το νομισμά σου, όπως λέγαμε, αγοράζεις κάπως λίγο φθηνότερα πράγματα όπως το πετρέλαιο. Αυτά.
1: Έχω νικητές.
0: Νικητές του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
0: Τελειότατον.
1: Έχω τους τυχερούς. Έχουμε και λέμε. Το τριήμερο στη Μύκονο το κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Ριγανά. Καλά να περάσετε, κυρία Ριγανά. Το σετ συσκευών πρωινού μόρις το κερδίζει ο κύριος Σταύρος Πιτσίτης. Αν το λέω σωστά, νομίζω σωστά το λέω. Σταύρος Πιτσίτης. Και τον Μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά Premium Plus κερδίζει η κυρία Σβετλάνα Βάλβη. Επαναλαμβάνω, Σβετλάνα Βάλβη.
0: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σας πω τον επόμενο.
1: Να πεις τον Βέβαια. Επόμενο. Δεν καταλάβω γιατί εγώ μόνιμος που έκανα τη λάτζα. Λέω εγώ τους τυχερούς και εσύ λες τον διαφημίζω τον επόμενο διαγωνισμό.
0: Την άλλη εβδομάδα θα αλλάξουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τριήμερο στην Αράχοβα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τριήμερο στην Αράχοβα, τριήμερο για ένα ζευγάρι, έτσι, στο εντυπωσιακό VIP σαλέ, που είναι στο λιβάδι της Αράχοβας και έχει 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-chalet.gr, όπου θα ζήσετε μια απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση, προσφορές και στη σειρά Μπορειτόπια, αλλά και την premium σειρά λίθος με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Κάνετε αγορές μέχρι 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας, πολύ χρήσιμος, από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ζούκων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και βεβαίως τηλεχειριστήριο έξυπνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μπείτε στο Real Player, βρείτε τις οδηγίες και μπείτε να κερδίσετε. Θα τα μάθετε όλα στην εκπομπή μας εδώ.
2: Τι Premier, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι, τι είπα λάθος.
2: Premier.
0: Τι έπρεπε να πω.
2: Premier
0: plus. Premier plus. Premier plus.
2: Premier.
0: Mais oui.
2: Premier.
0: Πώς μου ήρθε τώρα, διάβαζα premium. Καλά τώρα, εντάξει παιδί μου, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι όνομα, γιατί αν είναι όνομα σίγουρα το μπέρδευα. Πώς είπαμε σένα.
1: Εμμανουέλ.
0: Ω, Εμμανουέλ.
1: Μανουέλ.
0: Παραιτήθηκες.
1: Μανουέλ, όχι ακόμα.
0: Πώς δεν παραιτήθηκες, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο εγώ. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Πάντως είδες ο Σάντσεθ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν στηριζόταν και καλά στα ποδάρια του.
1: 29 Νοεμβρίου λέει, πάει σε εκλογές.
0: Τσακ μπαμ, γρήγορα. Ναι, είχε μια πλειοψηφία που τον ψήριζε δια της αποχής κυρίως.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ότι έχασε την ψηφοφορία.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δεν σας αρέσει.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ καλύτερα από αλλού.
1: Από αλλού, ναι, προφανώς.
0: Στη Γαλλία να δεις.
1: Να δεις όμως ότι είμαστε και πολύ χειρότερα από αλλού. Αυτά να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχασε όμως κρισιμότατη ψηφοφορία. Διότι του γύρισε κάποιος από εκεί που τον είχε στην αποχή. Του γύρισε και του είπε, όπα, ως εδώ. Γιατί και έγινε συζήτηση. Αυτός κατέβασε διατάγματα για ανώτατα ενίκεια. Για τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Δεν λέγαμε πάλι ναι. Για το έχει βγάλει. Μάλιστα. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση, έχεις παρατηρήσει μερικές φορές όταν το πιάνει Sky ένα θέμα, είναι αμπάριζα, έχει το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή, πόσες εκρήξεις Με υγρά αέριο έχουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ποια άλλη λες τώρα?
1: Έχεις την έκρηξη αυτή στην πλάκα και τα λοιπά που λένε ότι είναι υγρά αέριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σκάνε μερικές φορές με τη σειρά.
0: Από φυσικό αέριο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, εδώ υγρά αέριο. Ναι.
0: Okay. Το υγρά αέριο είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Αν και θα μου πει τώρα, άμα είναι να γίνει του κακό.
1: Το συζητάμε τώρα. Αλλά... Τι υγρά αέριο, τι φυσικό αέριο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάποιος βαριά.
1: Ναι, θα μάθουμε τώρα. Υπάρχουν τρεις τραυματίες, θα μάθουμε σε λίγο εκεί. Γιατί δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Τώρα θα μου πεις, ακόμα δεν έγινε το θέμα, δεν είχαμε την έκρηξη, βέβαια, συμπέρασμα. Δεν το λέω γιατί έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά είναι πιστοποιημένες οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπονοώ κάτι για το συγκεκριμένο συνεργείο, προς το μην παρεξηγηθώ. Άρα είναι πιστοποιημένοι αυτοί οι χώροι, τι γίνεται?
0: Εγώ θα ξεκινήσω από την καλή εκδοχή.
1: Mm-hmm. Ότι,
0: ότι και πιστοποιημένος δεν είναι ένας χώρος.
1: Mm-hmm.
0: Το να γίνει ένα λάθος με τέτοιου είδους επικίνδυνα.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι
1: άλλο.
0: Αναμενόμενο,
1: σωστό,
0: ότι μπορεί
1: σωστό.
0: Κάποια στιγμή να γίνει ένα
1: σωστό,
0: λάθος.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, αλλά αν δεν είναι πιστοποιημένοι, αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα λάθος μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω κάτι που με απασχολεί πολύ σε αυτή τη χώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς έχουμε γενικώς κουλτούρα σε αυτή τη χώρα να μην ασφαλιζόμαστε έναντι κινδύνων.
1: Ναι.
0: Ασφαλιζόμαστε στα αυτοκίνητα που και πάλι κυκλοφορούν πάρα πολλά ανασφάλιστα. Κυρίως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε τα σπίτια μας δεν τα ασφαλίζουμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, δεν ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Στις περισσότερες χώρες του κόσμου για να νοικιάσεις, ένα από τα πράγματα που ξέρεις ότι θα πληρώσεις μαζί με το ενίκιο είναι η ασφάλιση του σπιτιού.
1: Είναι ασφάλιση. Σιγά σιγά έρχεται αυτό. Προέκυψε για την πίεση των ασφαλιστικών εταιριών. Εντάξει, καλώ έκαναν. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχει ανακύψει η ανάγκη της ασφάλισης. Δηλαδή πλέον σου λέει ότι έχεις πλημμύρες εδώ, έχεις καταστροφές εκεί κτλ. Για να αποζημιωθείς περνάει αυτή η ιστορία. Πρέπει να είναι και ασφαλισμένο το σπίτι σου.
0: Μα θυμίσου...
1: Να μην σηκώνει το κράτος ολόκληρο το βάρος. Βέβαια εκεί έχει και ένα θέμα. Θα σου πω ποια ασφαλιστική θα πάει να ασφαλίσει το σπίτι κτίσματος 1940-1950 στο τάδε χωριό, έτσι, με τα τάδε προβλήματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά τα σπίτια στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης είναι παλιά σπίτια, δεν είναι καινούρια. Και ασφαλίζονται. Να σου πω από την άλλη μεριά τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι, ας πούμε με τον Ντάνιελ, θυμίσω ότι ένα εργοστάσιο Γάλακτος, νομίζω ότι Σόλυμπος ήταν, άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, όχι Ντάνιελ, το εργοστάσιο της Κρικρής, της Έρες, που έπιασε μια φωτιά.
1: Σωστό.
0: Άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι βρισκόντουσαν σαν οδική πορεία, βγάλαν και τα καινούργια τους προϊόντα. Η ασφάλεια που παρέχει η ασφάλεια είναι ότι μεταξύ άλλων θα κάνει έλεγχο η ασφαλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Και ας σου πει, κάτσε να δω τι ακριβώς ασφαλίζω.
1: Άνω τελεία. Προσκεκλημένος. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και γνωστός καθηγητής σε όλους μας, κύριε καθηγητά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Να είστε καλά, εσείς.
0: Αν νομίζετε καλά. Ότι σας καλέσαμε για να μας πείτε τι γράφετε στην τελευταία σας έκθεση, κάνετε λάθος.
1: Καλά, κάτι θα ρωτήσουμε γι' αυτό.
3: Κάτσε.
1: Ήμουν σίγουρος. Το περίμενε. Σου λέει υπάρχει Παπαδημητρίου στην εξίσωση. Κάποιο λάκκο μυρίζει, κάποιο λάκκο έχει φάβει.
0: Θα σου πω τι θέλω από τον κύριο Τσουκαλά. Επειδή τον Ιανουάριο, δηλαδή σε χρόνο που οι πολιτικοί δεν το συζητούσαν ακόμη, το Γραφείο Προϋπολογισμού. Και είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Τσουκαλά. Κάθισαν και έγραψαν ένα ολόκληρο σημείωμα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να διαβάσει στη ζωή σου. Αλλά το γράψαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν τι είναι αυτό το σατανικό περιθώριο δαπανών. Το όριο δαπανών. Και τώρα έχει γίνει της μόδας σε κάθε πάνελ που ανοίγεις. Λες, α, υπάρχει το όριο δαπανών.
1: Γινόμαστε όλοι ειδικοί, υποχρεωτικά, αβαείς ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον ήρθα να σε ρωτήσω, κάθισα, έμαθα, μου το εξήγησες.
0: Σάτρα πάτρα το εξήγησε.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, το πιασε, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε για να κάνουμε την εισαγωγή είναι να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το όριο δαπανών. Υπάρχει ένας διάλογος, το απλοποιώ εγώ όσο μπορώ, κύριε καθηγητά, για να μας δώσετε τα φώτα σας. Λέμε λοιπόν, τσακώνονται τα κόμματα, γιατί δεν μείνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέει το ένα κόμμα να το κατεβάσετε στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντα η κυβέρνηση. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγήσω, επειδή έχω προϋπολογίσει έσοδο από εκεί, ότι θα χάσω κάποια χρήματα. Πού θα τα βρω? Αυτό είναι το όριο δαπανών. Σωστά.
3: Λειτουργεί έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Ωραία, πάμε να σας
0: τέλεια απάντηση.
1: Σημασία έχει να μας τα πείτε εσείς, γι' αυτό έκανα μια εισαγωγή.
3: Ναι. Βασικά, κάθε κράτος μέλος συμφωνεί μία πορεία, τετραετή συνήθως, καμιά φορά και επταετή, για τις δαπάνες που προκύπτουν από τους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο. Άρα συμφωνούμε σήμερα, για παράδειγμα, το 2026 για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
3: Για την Ελλάδα είναι 2024, όταν πρωτομπήκε το πλαίσιο, μέχρι το 2028. Ωραία. Αυτή λοιπόν η πορεία καθαρών δαπανών προκύπτει, από πού προκύπτει? Από την ανάγκη να μειωθεί ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ. Από εκεί προκύπτει. Και βάζει στην εξίσωση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα μεγέθη χτίζει τις δαπάνες που πρέπει να έχει το κράτος για να είναι συνεπές με αυτή την πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα κάθε κράτος μέλος κάνει και μια επιπλέον προσαρμογή. Αν κάποιο κράτος μέλος έχει υψηλό χρέος όπως εμείς, θα κάνουμε επιπλέον προσαρμογή, δηλαδή θα αφαιρέσουμε από δαπάνες για να κατεβάσουμε το χρέος πιο γρήγορα προς το αυτό που λέμε βιώσιμο χρέος. Τώρα, σε κάθε χρονιά μέσα μπορεί σαν κράτος μέλος να είτε να υποεκτελέσεις κάποιες δαπάνες είτε να έχεις επιπλέον έσοδα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Μέσα σε αυτή την τετραετία λοιπόν, στην ουσία μπορείς να μεταφέρεις δημοσιονομικό χώρο από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχεις υποεκτέλεση δαπανών ή αν μεταφέρεις δημοσιονομικό χώρο από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχεις υποεκτέλεση δαπανών.

0: κάθε έτος, αν και εφόσον είσαι κάτω από αυτό το όριο
1: ναι. Όχι, εγώ θέτω το ερώτημα ναι. διαφορετικά. Εμείς, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ότι έχουμε μία απώλεια λόγω της μείωσης κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το έσοδο από το ΦΠΑ. Που ναι. είναι νομίζω υψηλότερος από αυτό
0: είναι,
1: που περίμενα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό υπάρχει ευελιξία να πάω εγώ και να πω, κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ χάνω από εκεί, αλλά κερδίζω από εκεί.
0: Ναι,
1: ή δεν συμφίζεται.
0: Δυστυχώς, όχι. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτόματη προσαρμογή που να λέει ότι όταν έχεις υπερέσοδα από ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, μπορείς να πας και να τα ξοδέψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κανόνας αυτός δεν αναγνωρίζει τα υπερέσοδα. Αναγνωρίζει μόνο τα υπερέσοδα τα οποία προκύπτουν από ενεργητική πολιτική. Όπως είπαμε, εισάγω κάποια μέτρα τα οποία τα αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι θα μου αυξήσουν την φορολογική βάση και επομένως μπορώ να τα εξοδέψω. Γιατί η φιλοσοφία είναι ότι θέλω να αυτά τα έσοδα, τα επιπλέον, θέλω να πραγματικά να μου δημιουργούν καλύτερη συνθήκη για την αποκλιμάκωση του χρέους προς τα ΕΠ. Αν δεν μου δημιουργούν, δηλαδή αν εγώ πάω να ξοδέψω συγκυριακά έσοδα, δεν δημιουργείται καλύτερη συνθήκη αποκλιμάκωσης του χρέους της κάθε χώρας.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, ότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παγκόσμιο σοκ το οποίο επηρεάζει την Ευρωζώνη ιδιαίτερα αρνητικά, γιατί ως καθαρός εισαγωγής ενέργειας χάνει σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν ενέργεια και πιέζονται τα νοικοκυριά λόγω πληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν το επιχείρημα είναι ότι αφού έχουμε κάποια επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να μην μπορούσαμε να τα δώσουμε για να κουφίσουμε κάποια στρώματα.
2: Αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής Μητσοτάκη, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά και πάλι, τι ζητάμε εμείς από την Επιτροπή? Ζητάμε να. Δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την αξιοπιστία που έχουμε ως χώρα στα δημοσιονομικά. Θέλουμε ένα τσεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει, εντάξει, κατανοούμε την έκθεση τη συνθήκη, μπορείτε
2: και μπορείτε να το κάνετε εκ του ασφαλούς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε το check, το ok από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ακριβώς, επειδή γίνεται πόλεμος στην αγορά ομολόγων αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς σε αυτό το μάτι.
2: Ναι, αλλά είναι λίγο παράλογο, κύριε Τσουκαλά, διότι σου λέει, αν δεν αυξήσει τους φόρους, αύξησέ τους. Αν θέλει να. Αν όμως εισπράξεις λιγότερα από έναν φόρο το οποίο έχεις, πρόβλημα, θα το γράψεις στην οροφή δαπανών.
0: Κοιτάξτε, προσέξτε, αυτός ο κανόνας λειτουργεί στην προκειμένη περίπτωση δικιά μας, δεν μας βοηθάει. Βοηθάει χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και οι οποίες μπορούν να ξοδέψουν πάνω στα όρια δαπανών, ενώ οι οικονομίες τους δεν πάνε τόσο καλά. Εμείς δεν είμαστε σε αυτόν τον κύκλο, είμαστε στον ακριβώς αντίθετο κύκλο. Επομένως δεν μας δίνει αυτή την ευελιξία.
2: Δηλαδή, επειδή πάμε καλά, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.
0: Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
2: δεν είναι. Προφανώς δεν είναι, αλλά για να το.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο πράγμα, τα όρια δαπανών είναι διαφορετικά ή ίδια για όλα τα κράτη?
0: Όχι, είναι διαφορετικά. Εξαρτάται, σας είπα και πάλι, από το ύψος χρέους προς ΑΕΠ. Όσο υψηλότερο χρέος.
2: Άρα είναι διαφορετικά.
0: Βέβαιως είναι διαφορετικά, ναι.
2: Και σε εμάς γιατί βγαίνει τόσο χαμηλά?
0: Δεν είναι χαμηλά, είναι με βάση την. Εμείς έχουμε βγαίνει χαμηλά. Γιατί το λέμε αυτό ότι βγαίνει χαμηλά, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και στη ΔΕΣ 25 και στην πρόσφατη τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε αυτά τα δύο χρόνια.
2: Και
0: καταλάβατε, δεν είναι ότι είναι χαμηλά τα όρια. Τα όρια ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για να αποκλιμακώνεται το χρέος ομαλά. Αλλά εμείς το χρησιμοποιήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο, άρα δεν έχουμε περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο βάσει του κανόνα.
2: Ναι. Μάλιστα. Γιατί στην έκθεση σας, για να έρθουμε και στην έκθεση.
1: Ναι, μπράβο, να πούμε δηλαδή την έκθεση. Ναι.
2: Κάνετε μια εκτενέστατη ανάλυση, η οποία δεν έχει μαθηματικά, είναι τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι, είναι αυτό μείον εκείνο. Τελικά αυτό είναι, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει, παιδιά, ό,τι ήταν να δώσω, το έδωσα.

0: Δεν έχω περιθώριο να δώσω κάτι άλλο.
1: Κάπου με βάση.
0: Τώρα, αυτό δεν το λέμε όμως ότι έχουμε λαμπρά δημοσιονομικά, ότι είμαστε σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, ότι έχουμε περισσεύματα, πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα. Αφού ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε και τώρα δεν έχει τι άλλο να δώσει.
1: Σωστά. Νομίζω ότι λίγο η συζήτηση σε σχέση με το κανόνα αυτόν, το νέο πλαίσιο και του κανόνα καθάριση πανών, έχει λίγο χάσει. Χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες και ίσως θα πρέπει να κάποια στιγμή να εξηγηθεί, να αναλυθεί και να επανάληψει. Η επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κανόνας είναι εκεί για κάποιο λόγο, για να δημιουργεί δημοσιονομικά περιθώρια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα τελευταία χρόνια, στην ουσία μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική χρήση του 8, τα χρέη όλων των χωρών αυξάνονται. Δεν έχουμε δει κάποια προσαρμογή. Και κάποια στιγμή οι αγορές ομολόγων θέτουν σκληρά ερωτήματα. Μπορείτε να αποπληρώσετε τα χρέη σας? Και βλέπουμε τώρα ήδη τις πρώτες προεδρικές βολές σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, που ζητάνε premium απόδοση για να κρατήσουν τα μόνο αυτών των χωρών.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητή. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
10: κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Υπονόμων Λάστιχα Κύπρου. Δρύβα Πλάστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο λόγω εκτέλεσης έργων.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι καλά. Vodafone TV. Θα βρεις εδώ μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο! Τέλειο! Μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος του σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος, το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με απόλυτη ευελιξία ώστε να σπουδάζετε από όπου και αν βρίσκεστε. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκπαίδευση και υγεία και τεχνολογία και διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύνσεις πληρωμής. Θα μάθετε περισσότερα αν κοιτάξετε στο frederikuniversity.gr ή καλέσετε το 210-7101-410. Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ. Το μέλλον χωράει παντού.
1: Συγγνώμη, αν είναι Φρεντερίκ δεν είναι University. Αν είναι Φρέντερικ είναι University.
0: Φρεντερίκ.
1: Το λέω.
0: Μ' αρέσει το Φρεντερίκ βέβαια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συνοδεύεται. Παίρνουν ότι δεν λέγεται έτσι,
0: ναι,
1: αλλά πώς τα λέγεται στα γαλλικά το
0: Είπαμε
1: University.
0: Με τα ονόματα, εγώ έχω
1: το θέμα. University, πώς τα λέγεται στα γαλλικά.
0: Université.
1: Ωραία, θα λέγεται Φρεντερίκ, Université.
0: Université, Φρεντερίκ.
1: Ρε συμπάμπη, άστα τώρα τα
0: στα
1: περίεργα.
0: Γαλλικά θα μπει μπροστά του.
1: Φρεντερίκ λέγεται.
0: Φρεντερίκ.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου, τα αγγλικά τα κάνει γαλλικά, τα γαλλικά αγγλικά, δηλαδή πραγματικά.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε στην αρχή αυτήν την ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζεται στην αγορά λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Και βέβαια στις πρώτες ειδήσεις βρίσκονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων. Εδώ κάθε φορά βέβαια οφείλουμε να πούμε το εξής. Όταν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, πάντα εδώ και χρόνια κρατάμε και ένα μικρό καλάθι που λέμε να και που αυτό και οι αγρότες και οι επιδοτές και οτιδήποτε άλλο. Εδώ αυτή τη φορά οι αλλοίς χειροπιαστά σου βάζουν κάτω κάποια πράγματα. Σου λέει αδελφέ, εγώ πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα, πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα. Αν θα βγω έξω, άντε και τα ψαρεύω, άντε και μπαίνω μέσα να τα ψαρέψω, αλλά για να βγω κερδισμένος, δηλαδή να πάρω και εγώ το ανάλογο κέρδος μου και να πουλήσω τα ψάρια, το πιθανότερο είναι ότι δεν τα πάρει κανένας.
1: Και με έχει εντυπωσιάσει, πρέπει να σου πω, Μάνο Νυφή, ναι, το πόσα πολλά λίτρα χρειάζεται το ψαράδικο να βγει. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς ψαριά θα φέρεις πίσω, είναι δηλαδή ο παράγοντας τύχη επιτυχίας είναι τεράστιος.
0: Σωστό.
1: Ενώ ο παράγοντας τόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή και του Αλλιευτικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι, εντάξει, η αύξηση είναι τεράστια και θα σας ρωτήσουμε από πόσο πήγε πόσο. Αλλά το θέμα είναι ότι άντε και βγαίνει ο Παγώνης, άντε και ψαρεύει. Για να είναι ok και εκείνος να έχει βγάλει και το μεροκάματό του, θα πρέπει να πουλήσει τα ψάρια τόσο ακριβά που δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει άνθρωπος.
2: Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση και να μπορέσουμε να το κάνουμε και όσο πιο καλύτερο για να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Όπως βλέπουμε όλοι μας και στην καθημερινότητά μας, στα αυτοκίνητά μας, στον τρόπο καθημερινότητάς μας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε όλα. Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη από 5 μέτρα έως 35 μέτρα που υπάρχουν σκάφη επαγγελματικά στην αλλία μας, στην ελληνική αλλία, το κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% του κόστους, είναι το καύσιμο. Mm-hmm. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρναμε κατά όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε, είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Δηλαδή μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα, γιατί είναι μαζί με τα άλλα. Για να ολοκληρώσει ένα αλλιευτικό ταξίδι, όπως το είπατε και εσείς πριν, ασχέτως άμα πιάσει ή δεν πιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Όπως βλέπουμε, η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον δυσβάσταχτη και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια. Δηλαδή, η κινητοποίηση, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι και δεν πηγαίνουμε στη δουλειά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει ψαράδες αυτή τη στιγμή που να βγει. Είτε με μια βάρκα 5 μέτρων, είτε με ένα καίκι που μεγάλει το 35 μέτρων, που να πει σήμερα θα πάω, θα δουλέψω 10 μέρες και θα μου μείνουν λεφτά στην άκρη. Όχι, αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το κύριο και το πρωτεύον πρόβλημα και αίτημά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, και σε όλα τα λιμάνια έχει γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Mm-hmm.
0: Πώς θα μπορούσε, αυτό φαντάζομαι μόνο με παρέμβαση τώρα, γίνεται παρέμβαση στήριξης. Βέβαια,
1: να διευκρινίσουμε, είπε ο κ. Παγώνης τώρα, εσείς καίτε ναυτιλιακό, δηλαδή σαν και αυτό που καίνε τα καράβια που πάνε τον κόσμο στα νησιά.
2: Σωστά, σωστά, είμαστε στην κατηγορία την ναυτιλιακή, όπως όλα τα...
1: Αυτό έχει λιγότερο φόρο.
2: Ναι, αυτό έχει λιγότερο, αυτό είναι σχεδόν αφορολόγητο.
0: Αλλά η αύξηση πώς είναι σε εσάς, στο ναυτιλιακό?
2: Η αύξηση, όπως ξανά είπα, είναι 120-130% σχέση με πέρυσι το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η πολιτεία, τι θέλετε να κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμείς στις ψαράδες, γιατί βάλαμε πλάτη όλο αυτόν τον καιρό από την αύξηση και μετά για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την αγορά, να προσπαθήσουμε να κρατηθεί κάπως. Δεν είχε φτάσει και σε τόσο υψηλή τιμή το πετρέλαιο όσο έχει φτάσει το τελευταίο δίμηνο. Όπως όλες οι άλλες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, οι Μεσογειακές, Ιταλία έχουν επιδοτηθεί. Είχε βγάλει και μάλιστα και μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθεί το 70% της αύξησης του πετρελαίου. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Αυτό που, την ευρωπαϊκή οδηγία που έχει δώσει η Κομισιόν. Και θέλουμε να βγει ένας τρόπος, μια μορφή επιδότηση, η οποία θα μας καλύψει για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Ναι. Πώς, ας πούμε, λέμε το αγροτικό πετρέλαιο το ενισχύουμε. Το δικό σας το ψαράδικο πετρέλαιο να το ενισχύσουμε.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί με τους αγρότες είμαστε αδέρφια, είμαστε παραγωγοί. Δεν έχει καμία σχέση
0: είναι το κάτι άλλο.
2: Ναι. Μπράβο, είναι κάτι άλλο το πετρέλαιο των αγρότων, είναι κάτι άλλο για μας και για τα έξοδα μας είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ναι.
0: Κύριε Παγωνή,
2: έχουν και άλλα έξοδα, έχουν τα λοιπάσματά τους, έχουν το ένα του άλλο.
0: Εγώ επιμένω στο ότι μιλάμε για ένα προϊόν, το ψάρι, που αν το πειράξετε, αν το αυξήσετε, δεν θα πουληθεί κιόλας. Δηλαδή...
2: Εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό. Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τη μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Γιατί?
2: Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ο παραγωγός πηγαίνει με τα ψάρια στην ιχθυόσκαλα, δημοπρατούνται ανάλογα με το πόση παραγωγή έχει βγει και ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Ναι, λέω ότι ο Παγώνης για να πάει να πουλήσει σε ένα. Δεν μπορείτε να πουλήσετε κατευθείαν σε ιχθυοπολείο.
2: Όχι. Αυτό γίνεται πολύ μεμονωμένα. Μικρότερο είδους σκάφη. Πάλι γίνεται, αλλά γίνεται πολύ μεμονωμένα.
0: Καλά, και αυτοί οι ψαράδες είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
2: Γίνεται. Αλλά και πάλι και αυτός ο ψαράς, επειδή οι τιμές είναι συγκεκριμένες στα ψάρια. Πάλι
0: τώρα,
2: και
0: έχει
2: ισχύει ισχύει
0: αυτό που ακούσαμε ότι έχει παρατράγουδα ήδη για τρία κοντέινερ, τρεις νταλίκες μάλλον έχει κοντέινερ που άκουσα στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία ή τέλος πάντων σε όλο αυτό έχει αρχίσει μια μορφής εκμετάλλευση της κατάστασης είτε από τους Τούρκους με την αλληλεία έξω είτε με τα κατεψυγμένα.
2: Δυστυχώς είχαμε τέτοια κρούσματα. Μερικοί δεν σεβαστήκαν τον αγώνα που έχουμε κάνει όλες αυτές τις πέντε μέρες τώρα που είμαστε και κοιτάξανε θεωρητικά και το λέω και χωρίς έξω από τα δόντια να οικονομήσουν στην πλάτη των αλλιών. Δηλαδή αυτό ήταν ντροπή. Γιατί υπάρχουν πολλοί εμποροί που δουλεύουν με ξενικά, με εκτιοτροφικά και ναι όλα αυτά χρειάζονται στην αγορά για να υπάρχει ποικιλία. Είναι πολύ καλό. Αλλά πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραγωγικά τα ψάρια βοηθούν και πουλούνται αυτά τα ψάρια. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγικό ψάρι και οι θεόσκαλες είναι άδειες, γίνεται ξεκάθαρα για να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το κενό που υπάρχει και για να τα πουλήσουν και να οικονομήσουν πάνω σε αυτό.
1: Αυτοί δηλαδή δεν φέρνανε μια κανονική μέρα δεν φέρνανε εγώ ρεύμα.
2: Φέρανε ένα τόνο. Φέρανε ένα τόνο.
1: Και τώρα φέραν τρεις.
2: Και τώρα φέραν δέκα.
0: Έτσι.
1: Δέκα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτοί δεν περνάνε από την ιχθυόσκαλα. Τα φέρνουν και τα πουλάνε κατευθείαν.
2: Όχι
1: τα κατεψυγμένα. Λέω, αυτοί φέρνουν μόνο κατεψυγμένα. Φέρνουν και φρέσκα ή ξέρω εγώ τι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Έχετε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση επισημή?
2: Όχι, καμία.
0: Ακόμα καμία.
1: Σιγά σιγά. Έτσι είναι. Οι κυβερνήσεις οι καλές που ξέρουν καλά τη δουλειά κάνουν κάποιες μέρες για να απαντήσουν.
0: Όχι, σιγά σιγά. Ο Παγώνης δεν φάει το μεσημέρι. Σιγά σιγά. Υπομονή
1: και σιγά σιγά.
0: Δεν βιαζόμαστε. Κύριε Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έφτασε.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
7: Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Δώσε μου την προσοχή σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χάλασε η συσκευή σου.
1: Όχι.
0: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service, άρα δεν αναφέρομαι σε σένα. Αν χάλασε λοιπόν η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ωραία, γιατί εγώ είμαι στη Vodafone, να τα ξέρω αυτά.
0: Κι εγώ είμαι.
1: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Ναι, έχει έρθει η ώρα.
1: Θες
0: να φύγουμε.
1: Θες να φύγουμε, όχι, μας διώχνει η Μαρία.
0: Εφόσον η Μαρία λέει, το Μαρτιό μας λέει ότι πρέπει να φύγουμε, θα φύγουμε, τέλος.
1: Έγινε.
0: Εντολή.
1: Να προσέχετε.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 12. Γεια σας. Φιλιά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο, εύκολα, Νεκτάριος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος, υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου? Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος? Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσει στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έω την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνα, Κεραμικό και Μοναστηράκη κλείνουν από τι 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τίθεται στη διάδεσή του η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ, από τι 11.30 μέχρι τι 5.30 τα ξημερώματα, θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημέρι. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος, και το στίχημα εδώ και το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό: αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκτηση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε εορτών Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 50% από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των αμπειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Σελίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πανού είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί οι αστυνομικοί. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4:30 ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς γνωστό ότι τράβηξαν την αμυντική σφαίρα χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
0: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
8: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κοιτίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κοιτίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για κοινό περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα από ψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους ιχθυοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους ιχθυοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές.

0: ήταν η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας σαφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
2: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
3: Λύσει στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης στον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
4: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν όψει μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
3: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
4: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
3: Για την φετινή επιβάρυνση των νοικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
5: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και

0: Τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75 για ένα τυπικό νοικοκυριό. Θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ. Με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ. Πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
1: Στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με επικεντρό την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
3: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβαναν μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποσύνδεση και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών ExxonMobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα, η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας. Ελισάβετ.
1: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
4: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
5: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΠ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
6: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών. Είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια της οποίας, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας, με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν όψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
7: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Ντόν Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
8: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
7: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
9: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
11: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Ναύαρχο. Τον Ναύαρχο είναι αποστρατεία Βαγγέλο Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Ναύαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη. Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευθεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βέβαιως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευωδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
17: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
21: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
24: Μπαμπάκα μου,

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μηλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο, προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κυπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα ποιμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράγγι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού, πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουμε. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση της αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, της άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί, ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπηγουμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League, Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρος επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχνημοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί. Η Γερμανία 5. Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρεις, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουν στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, λησάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα, στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Στέλλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
18: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
20: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Πώς
1: τι είναι αυτό που ακούω, γιατί μου το έβαλες τώρα αυτό?
0: Για απάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι υπέροχο τραγούδι.
1: Και από εκεί είναι αυτό το μόνο βέβαιο, κατά τα άλλα.
0: Μέχρι Χρονοπούλου.
1: Τι έχει από πίσω,
0: Μιμής Πλέσας.
1: Τι λοιπόν, κρύβει από πίσω.
0: Αυτό το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δελιανίδη, Μια κυρία στα μπουζούκια, όταν ήσουν αγέννητη 1967 και εγώ πήγαινα ήδη σινεμά. Λοιπόν, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την απώλεια του μεγάλου Μίμη Πλέσα. Έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει τα 100, αρχές Οκτωβρίου 2024. Και πραγματικά μας λείπει, είναι μια τεράστια απώλεια. Το μισό, ξέρεις, αν ακούσεις τραγούδια, τα μισά τραγούδια είναι Πλέσα Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: μαζί. Λευτέρης, Μίμης, Μίμης, Λευτέρης. Και σου έχω και μια έκπληξη. Νομίζω το είχα ξαναπεί πέρσι με κάποια φωνή, αλλά το διάβασα και λέω πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσας είχε πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όταν έδεσε με τον Κώστα Πρετεντέρη, τον πατέρα του Γιάννη, που ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και έχει γράψει καταπληκτικές κωμωδίες και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή είναι με τον Δημήτρη Χόρν και βγάζουν ένα 45. Ποιος το ξέρει? Το «Ποιος το ξέρει» είναι ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν.
1: Ποιος το, ναι, ποιος το ξέρει?
0: Καταπληκτικό
1: τραγούδι. Καταπληκτικό τραγούδι. Ωραία. Έλα, καταπληκτικό.
0: Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Θέλουν, επειδή είναι 45, ένα για την πίσω πλευρά. Δεν μπορεί το 45 να είναι και ένα από πίσω.
1: Ναι.
0: Γράφουν λοιπόν ένα τραγούδι. Δεν σου λέω ποιο. Να το πει, λέει, η Τζένι Βάνου, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στο Δημήτρη Χόρν. Το βάζουν στο Δημήτρη, θα σου πω μετά ποιον. Το βάζουν στο Δημήτρη, μάλλον δεν θα σου πω, θα το έχω σκεφτεί. Στο Δημήτρη Χόρν.
1: Και
0: λέει, εγώ θα πω αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι.
1: Α, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
0: Δεν είστε με τα καλά σας.
1: Οι κόκκινες από το Δημήτρη. Το λέγαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, εγώ, λέει, αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι δεν το λέω.
1: Λένε, λοιπόν,
0: Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης του κάνουν μια πλάκα. Αυτό θα έμπαινε και στην ταινία μια, η Αθήνα τη νύχτα. Και κάμερα δηλαδή. Το φωνάζουν μια μέρα στο στούντιο. Στο στούντιο του ραδιοφώνου.
1: Και το είπε τόσο ωραία, ε.
0: Του βάζουν κάμερα απέναντι, δεν το λένε. Η οποία μάλιστα η εικόνα υπάρχει και έγχρωμη, την έχουν επιχρωματίσει την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χόρν κάθεται, άνετος έτσι, καπνίζει, καπνίζει και το τραγουδάει. Λέει, παιδί μου, πες το μία για πλάκα να δούμε πώς είναι.
1: Και
0: τελικά κάθεται λοιπόν, το λέει πολύ άνετα, καπνίζοντας. Ξέρεις, χαβαλεύω όπως κάνουμε εμείς.
1: Χαλαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όπως του ακούνε, λένε ρε εσύ, αυτό δεν είναι για την Τζένι Βάνου. Θα
1: αυτό
0: το,
1: είναι
0: το
1: για
0: βάλουμε.
1: Για αυτόν, για τον Δημήτρη Χόρν.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν το 45, μπροστά ποιος το ξέρει, πίσω το.
1: Οι θαλασσιές οι κόκκινες.
0: Και βέβαια
1: γίνεται. Λένε οι πράσινες
0: οι χάντρες. Όχι, όχι, οι θαλασσιές οι χάντρες.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μια τεράστια επιτυχία οι θαλασσιές οι χάντρες με το Χόρν. Ο Χόρν το μαθαίνει. Εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι. Με κορδέψατε. Με γράφατε χωρίς το ξέρω.
1: Και με βάλατε το τραγούδι. Ναι.
0: Και το γράψατε έτσι. Βέβαια, αυτά πέρασαν και αυτό που έμεινε είναι Χόρν.
1: Το τραγούδι αυτό. Πάμε.

0: εδώ που τα λέμε για το snob ύφος του Δημήτρη Γόνη. Ήταν μεγάλη υπέρβαση να πει αυτό το τραγούδι. Το λέει τόσο ωραία, τόσο εκφραστικά.
1: Και τόσο άνετα.
0: Το λέει άνετα. Εδώ είναι σαν πρόβα, δηλαδή δεν ξέρει ότι το γράφει.
1: Άνετα, έτσι. Είναι πολύ άνετα.
0: Είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός όλων των εποχών της χώρας. Δεν έχει παίξει ούτε σε πολλές ταινίες, ούτε σε πολλά θεατρικά.
1: Κοίτα όμως ότι και τα τραγούδια του έχουν μείνει. Δηλαδή,
0: εγώ
1: ήταν ηθοποιός.
0: Είχα μικρός να το προλάβω σε μία παράσταση πρωτομάστορας Σόλνες. Mm-hmm. Καταπληκτικός. Ένας κορυφαίος, κολοσσός και ένας φοβερός τύπος. Ένας αρχοντικός άνθρωπος, πληθωρικός. Πολύ καλλιεργημένος και αυτό βγαίνει όταν τραγουδάει το τραγούδι. Τραγουδάει έτσι με ένα snob ύφος, ένα τόσο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: ξανά.
1: Τώρα φαντάζεσαι να τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι αυτό. Δεν θα υπάρχει, θα είναι άλλο τραγούδι. Είναι τέτοιο το ύφος που το ερμηνεύει.
2: Δεν το έχουν ακουμπήσει έτσι πολύ καλλιτέχνες.
1: Πού να ακουμπήσει τώρα.
2: Πού να ακουμπήσει πραγματικά.
1: Τώρα θα γίνει ζεζίλη. Δεν.
2: Πραγματικά.
1: Δεν, λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο ξεκινήσαμε τη ημέρα και τη βδομάδα και την εκπομπή.
2: Και να έχετε μια καλή βδομάδα όλοι.
1: Έτσι.
2: Ελπίζουμε.
1: Έτσι, 5 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Real FM με τη Λουκία, σε μια μέρα καλοκαιρινή.
2: Σε μια μέρα ευτυχώς καλοκαιρινή θα
1: να
2: πω
1: το
2: εγώ.
1: Καλοκαίρι.
2: Έτσι, να το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, εντάξει, θερμοκρασίες δεν είναι. Είναι μια χαρά για την εποχή, θέλω να πω. Μια χαρά.
1: Σου έχω καλά νέα.
2: Ναι, είναι καλά
1: όμως.
2: Ναι.
1: Να στα πω.
2: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Πώς θα έχουμε την Παρασκευή, ανώτατη.
2: Για πες.
1: 30.
2: Άντε.
1: Α, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο ξεκινώντας, θα έχουμε 26, 27, 28. Θα φτάσουμε την Παρασκευή και 30. Μιλάμε για έναν καιρό ηλιόλουστο, μη λίγα συννεφάκια μέσα στη βδομάδα. Αλλά γενικά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την φοβερή κακοκαιρία στην που χτύπησε την Κρήτη και προκάλεσε δυστυχώς, Λουκία μου, τεράστιες καταστροφές.
2: Τεράστιες.
1: Χάθηκε ένας άνθρωπος.
2: Και σήμερα τα βλέπουμε
1: Ρέθυμνο,
2: και όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τραγικά.
1: Απ' άκρη άκρη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου.
2: Δεν γίνεται μια βροχή να γίνεται τέτοιος χαμός. Δηλαδή, ξέρεις, λυπάμαι τους κτηνοτρόφους, λυπάμαι τους αγρότες, τους λυπάμαι πραγματικά.
1: Θα σου πω έναν αριθμό. Ξέρεις πόσο νερό έριξε. Στα Χανιά είναι το περισσότερο και όμως οι καταστροφές είναι στο
2: Λασίθι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάμε για πόσους τόνους νερού, λες, αναστρέμα, ότι έριξε στο, θα σου πω και την περιοχή, μισό λεπτό. Είναι μια τοποθεσία των Χανίων. Περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, ξυλόσκαλο Χανίων, 870 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι μισός Ντάνιελ. 870 τόνοι, 4 μάντρες.
2: Εγώ ακούω το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν σε τόσους τόνους νερού
1: οι
2: υποδομές. Οκ, το ακούω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σε όλη την ορεινή Κρήτη ξεχύλισαν ποτάμια, διαλύθηκαν δρόμοι, γέφυρες, πλημμύρισαν αυτοκίνητα, γέμισαν λάσπες, μεγάλες καταστροφές, ειδικά Ανόγια, Μυλοπόταμος και ορεινό Ηράκλειο. Όμως το οροπέδιο Λασιθίου, η καταστροφή είναι τρομακτική. Είναι μια απέραντη λίμνη και δυστυχώς είναι από τις πιο εύφερες περιοχές της Ελλάδας. Και αν πας στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, πάρα πολλά προϊόντα είναι λασίθι. Είναι από ντοματάκια, από πατάτες, από προκυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας, δε, λόγω του κλίματος που έχει εκεί. Πάνε αυτά. Αυτά είναι τώρα βυθός. Είχα το πρωί μια σύνδεση με έναν αγρότη στο οροπέδιο. Ο ρεπόρτερ ήταν πάνω από το γόνατο το νερό. Έφτανε προς τη μέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έσκυψε και βγάζει μια πατάτα.
2: Όμως.
1: Φτάνει κάτω από τον αγκώνα το χέρι του, πάει μέσα στο νερό και βγάζει
2: το
1: ψάρι.
2: Το κάνει
1: μια
2: αυτό.
1: Πατάτα. Πάει αυτό.
2: Τι να το κάνει. Αυτό. Πάει αυτό. Όλα είναι καταστραμμένα.
1: Μεγάλη,
2: τι,
1: μεγάλη,
2: τι,
1: πολύ
2: τι,
1: μεγάλη
2: τι,
1: ζημιά.
2: Να
1: και πρέπει
2: αυτό.
1: Να σου πω ότι δυστυχώς η αιτία, όπως μας εξηγούσαν οι ειδικοί, είναι οι καύσονες καλοκαιρινοί. Διότι αυτοί οι καύσονες ανέβασαν πάρα πολύ. Ανέβασαν τη θερμοκρασία του πλανήτη, ανέβηκε η θερμοκρασία των θαλασσών. Και όπως και γίνει και στον Ντάνιελ, η θάλασσα εξατμίζεται από την ψηλή θερμοκρασία, φέρνει πολύ έντονο κύμα κακοκαιρίας και αυτό χτύπησε, τώρα ήταν η Κρήτη. Αύριο μπορεί να είναι μια άλλη περιοχή. Χτύπησε τρεις μέρες με σφοδρότητα την Κρήτη, με τρία διαφορετικά κύματα και πραγματικά είναι κρίμα σε αυτό το πανέμορφο νησί να έχουμε τέτοιες καταστροφές και είναι η πολλωστή φορά, Λουκία, που πλήττεται η Κρήτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς. Τώρα, στα θέματα της ημέρας, ένα κατά τέτοιο προϋπολογισμός. Θα έχουμε σε λίγο τη Σύση να μας τα πει, τη Σύση Τραβιβεράκου, τα έγραφε από χθες στη Real News. Δεν έχει εκπλήξεις. Δεν υπάρχουν ούτε κρυφοί φόροι που λέγαμε παλιά, βρήκαμε, διαβάσαμε εδώ, ούτε επιπλέον παροχές. Είναι ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι επιπλέον στοιχεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί τα δεδομένα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας λόγω πετρελαίου και του απίστευτου ράλι αλλάζουν συνεχώς.
2: Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι, διότι όταν προβλέπεται ανάπτυξη 2,3, ανεργία στο 7,9 και το χρέος στο 128,8 το ΑΕΠ, δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά δεν θα αλλάξουν.
2: Αυτό είναι
1: θα
2: το
1: αλλάξει,
2: προσχέδιο.
1: Αυτό που θα αλλάξει είναι ο πληθωρισμός.
2: Ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Τον Οκτώβριο ήταν 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια ήταν στο 25%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,8% πάνω, είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία. Στο ρυθμό ανόδου των τιμών της ενέργειας είμαστε τέταρτη στην Ευρωζώνη. η Ελλάδα με περίπου 25%. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και το άλλο είναι με ποια τιμή πετρελαίου, νομίζω έβλεπα χθες τη Σύση, 89 δολάρια το βαρέλι έχει γίνει ο προϋπολογισμός. Θα μας διορθώσει σε λίγο η Σύση. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό επίσης αλλάζει, γιατί τώρα δεν έχει 89, έχει 102 τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έχει ξανά 101-102.
2: Έχει ξανά ψηλά. Είναι, οπότε...
1: είναι ψηλά, διότι είναι, υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν με την Αμερική. Είναι η Χούθη με τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Είναι και η Ιεμένη κατά τον Χούθη, mm-hmm. το κράτος της Ιεμένης. Βέβαια, η Σάουντι Αράμκο ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία και στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη. Όμως. Λέει ότι για να πάμε στα προ-πολέμου επίπεδα χρειαζόμαστε 2 χρόνια ακόμα.
2: Ναι,
1: σκέψτε αυτό.
2: Δύο χρόνια ακόμα. Και από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη να λέει πως η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία και ότι έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διεθνείς αναταράξεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί γερή κριτική και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας ότι πάλι το προσχέδιο αυτό έχει υπερπλεονάσματα, πάνω από 4% πλέον. Που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη φορά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος όταν είναι πάνω από 3.500 ευρώ.
1: Θα έρθουμε εκεί, θα σου πω. Θέλω να τελειώσω το προϋπολογισμό. Αμέσως θίξει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Θα το συζητήσουμε. Να τελειώσω για τον προϋπολογισμό. Ποια μέρα κατατίθεται όταν πέφτει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, Λουκία?
2: Ναι.
1: Ποιος την έριξε?
2: Οι διαδηλώσεις. Η Μαρή Κάρμεν.
1: Η 87χρονη που την πέταξαν στο δρόμο σπάζοντας την πόρτα της. Επειδή έμενε 71.
2: Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έφερε ο Σάντσεθ. Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Έμενε 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι, αμαία. Πλήρωνε 500 ευρώ νίκη, ότι ζήτησαν 2.650 και αντί το κράτος να τη στηρίξει, την πέταξε έξω σπάζοντας την πόρτα.
2: Είδες πως ξύπνησε ο κόσμος όμως στην Ισπανία και κατέκλυσε τους δρόμους. Το είδες αυτό, είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Εδώ θα γινόταν
2: όχι. Όχι. Εδώ δεν πήγαινε σε καμία συναυλία.
1: Πάρα πολύ άγριο, ξεσηκώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες.
2: Δεν θέλω να υποτιμήσω τον κόσμο.
1: Έφερε ο Σάντσεθ.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι ένα ερώτημα. Δώσε μου ένα λεπτό. Έφερε ο Σάντσεθ ρυθμίσεις στη Βουλή, αλλάζοντας όλη τη στεγαστική πολιτική, και γιατί πάει σε εκλογές. Απερίθησαν, δεν πέρασαν.
2: Ναι, ρυθμίσεις. Δεν πέρασαν. Αυτό
1: επειδή
2: θέλω
1: η κυβέρνηση είναι ασπισμού και
2: δεν
1: υπάρχουν
2: πέρασαν.
1: Εταίροι οι οποίοι τον στηρίζουν και δεν τον στήριξαν,
2: ναι,
1: δεν στέκεται η κυβέρνηση.
2: Δεν πέρασαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό
1: λοιπόν,
2: θέλω να πω.
1: Οι λαϊκές
2: διαδηλώσεις, η λαϊκή κατακραυγή.
1: Σε μια τέτοια μέρα που έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ να πέφτει. Να σύεται η Γαλλία από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ξεκίνησαν από μαθητική εξέγερση και έχει πάρει γενικευμένη διάσταση.
2: Ακριβώς.
1: Το ευρώ είναι σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο αυτά τα δύο γεγονότα και πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη. Και εμείς δανειζόμαστε φθηνότερα.
2: Αυτό ήθελα να σε
1: από
2: ρωτήσω.
1: Ό,τι εκείνη.
2: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λύσεις αυτή την απορία. Με τα οικονομικά, εσύ που τα πας πολύ καλά. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία και είμαστε στην τετράδα με των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος, να ανακουφίσουμε περισσότερο τους πολίτες, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, σου απαντώ. Η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν φέτος τέτοια πλεονάσματα.
2: Ωραία. Σύμφωνα με τον Bloomberg, να πούμε.
1: Δανειζόμαστε βεβαίως φθηνότερα από Γαλλία και από Ιταλία.
2: Ωραία.
1: Ένα. Δύο. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ, λέει ο Μητσοτάκης, μίλησε σήμερα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τι.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει ο Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε από την αύξηση των τιμών. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί μια συγκεκριμένη τιμή.
2: Ναι, ναι.
1: 10.
2: Και έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αν πάει 15, αυξάνω τα φορολογικά στα 50%. Λέει αυτό. Αυτό να μου επιτρέψει, κυρία Ευρώπη, να το δώσω πίσω στους πολίτες. Και επίσης να μου επιτρέψει να μειώσω τις τιμές των καυσίμων χωρίς αυτό να μετράει στις δαπάνες μου. Πρώτη κριτική. Πριν πάμε στο Μητσοτάκη. Το έλεγε η αντιπολίτευση αυτό πριν.
2: Mm.
1: Και έλεγε η κυβέρνηση: είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που μας έλεγαν και σε εμάς σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούν τα υπερπλεονάσματα να πάνε για ενίσχυση των ευάλωτων, διότι πρέπει να πάνε για την απληρωμή του χρέους, δεν επιτρέπεται, τα θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Πολύ. Εσύ ήσουν κόντρα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση υπό την πίεση προφανώς των γεγονότων και εντάξει, είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα εξαιτίας της τόσο μεγάλης αύξησης των τιμών, που αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί, είναι προφανές. Και λέει ο Μητσοτάκης, δώστε μου, κυρία Ούρσουλα, την άδεια να τα δώσω πίσω. Λέει, ο υπάλληλος, ναι. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια.
2: Ναι, και λέει και ο κύριος Τσουκαλάς ότι οι επιστολές του Πρωθυπουργού έως τώρα μένουν στο διαβάστηκε. Ναι. Τώρα έχει δίκιο ή δεν έχει.
1: Και λέει χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το λέω για να μου πεις, εγώ δεν παίρνω θέση, σου λέω τι λένε. Λέει ότι οι κανόνες τους οποίους επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, χαλαρές εποχές. Και λέει σήμερα, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, μας πιάσουν και οίκοι αξιολόγησης. Λέω όμως ότι αφήστε μας, αφού έχουμε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού από την ενέργεια, να τα δώσουμε πίσω προσωρινά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης.
2: Αν πούμε ότι δεν τους αφήνουν και πάρουμε το σενάριο Τσουκαλά. Ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και δεν γίνεται τίποτα με αυτό.
1: Ωραία.
2: Τι κάνουμε.
1: Και προσθέτει, χρειαζόμαστε λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σου.
2: Τι πρώτα, κάνουμε.
1: Γιατί έχουμε πλεονάσματα. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, γιατί πάμε να βγάλουμε τόσα και δεν βγάζουμε λιγότερα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί όσο πιο πολλά πλεονάσματα έχει μια οικονομία, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της, δανείζεται φθηνότερα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση. Ναι, νότερα, λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση.

0: αφούμε, κοίταξε το πιο βασικό.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Εγώ εκεί έχω μπερδευτεί. Μισή λένε ναι, οι άλλοι μισή λένε όχι. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα όπως παίρνουν κάποιες άλλες χώρες μεμονωμένα. Η κυβέρνηση λέει όχι, η αντιπολίτευση λέει ναι. Ευρύτατα όμως, μην τρελαθεί και ο κόσμος.
0: Εγώ θέλω και τα σχόλια των ακροατών μας. 211-200-8200 studio@kirialfm.gr. Η Βάσια Κούτρα σας περιμένει. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, απέραντι μας στην Κοσολοτού και Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Άρα στείλτε μας τα σχόλιά σας για αυτό που θέτει τώρα η Λουκία. Δηλαδή πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο και η κυβερνητική οικονομική πολιτική να επιδιώκουν πλεονάσματα. Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία και να ζούμε φθηνότερα. Δύο. Αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να επιστρέφουν όπως ζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Τρία. Εάν μας πούνε όχι, αυτό δεν λες,
1: ναι,
0: τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε.
1: Όχι, αν η επιστολή δεν μας απαντήσουν όπως έχει γίνει στο παρελθόν ή μας πούνε όχι. Ναι. Όπως είπε ο υπάλληλος που λες εσύ.
0: Ναι. Ο υπάλληλος, βεβαίως, ο υπάλληλος. Κοίταξε, την άλλη Πέμπτη είναι σύνοδος κορυφής, ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θέλεις να πεις ή να πω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα?
1: Ο κύριος Τσίπρας
0: έκανε δηλώσει μιλώντας στους εκπροσώπους των μεταφορών.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είπα και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι όσον αφορά τα πλεονάσματα, ότι είναι τέταρτη χρονιά που έχουμε πάνω από 4%, οπότε αυτό δεν είναι μία κανόνα. Σήμερα λέει κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από το στόχο, πάνω από 3,5 δισευρώ, αυτό ναι, δεν είναι τυχαίο, λέει, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
0: Λέει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι το κάνει επίτηδες στο Οικονομικό Επιτελείο για να περισσεύουν λεφτά και όταν πλησιάζουν εκλογές να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση για την εξαγορά ψήφων. Λέει συγκεκριμένα, είχα το εκπρόσωπο της Ελλάς το πρωί στο πάνελ, ο οποίος μου έλεγε, κύριος Καραμέρος, ο οποίος μου έλεγε ότι θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι βάσει σχεδίου επιβάλλονται οι επιπλέον αυτοί έμεση φόροι, γιατί μιλούμε για έμεση φόρους, ΦΠΑ, για να μπορεί κάθε Απρίλιο να έρχεται και να πει αν παίρνει ένα δισεκατομμύριο. Το μοιράζω σε συνταξιούχους και το δίνει αυτό προεκλογικά. Λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κύριε, εμείς προτείνουμε τρόπους για να πέσουν αυτά τα ποσά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις Βρυξέλλες. Σου έχουμε έτοιμο ένα μηχανισμό που θα πάρεις από τη μία τα δώσεις στην άλλη, δεν ρωτάς και επιστρέφεις και το υπερπλεόνασμα στους πολίτες και μειώνεις φόρους στα καύσιμα. Δεν ξέρω. Η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, Λουκία. Είναι η προεκλογική, η μεγάλη συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο που θα έχουμε. Θα το συζητήσουμε επίσης με τον κύριο Λαργκόβα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον καθηγητή, να μας πει επιστημονικά πώς αιτιολογούνται όλα αυτά. Και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον άνθρωπο της αγοράς. Και προηγουμένως θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων, για το άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο,
1: ναι,
0: Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι περιμένουμε, σε ποιο περιβάλλον έρχεται, διότι εδώ έχει
1: ξεσπάσει. Το περιβάλλον που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, πρόσεξε. Ένα, για το καλώδιο, η Τουρκία έχουμε νέα θέση να μας ενημερώσετε γραπτός, Ελλάδα και Γαλλία. Δύο, πόλεμος Νόταμ στο Αιγαίο. Πρόσεξε, κάνουν οι Τούρκοι άσκηση, δεσμεύουν περιοχές πέραν του 25ου μεσημβρινού, μέσα στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Απαντάμε, άσκηση στην άσκηση, είμαστε αντιμέτωποι στο κέντρο του Αιγαίου, με Τούρκους να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε άσκηση αυτή. Πόλεμο εμείς. Σενάρια
1: και
0: πολέμου.
1: Έχουμε και ένα ψηλό θέμα στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου.
0: Αυτό, κοίταξε, έχει απαντήσει ο κ. Μαρινάκης. Επιστημονική άποψη.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: από την άλλη, λέω, μήπως. Εγώ εννοείται και πάντα συνομιλούμε πολύ έτσι.
0: Ναι. Αν υποχωρήσει από το
1: 24. Και ήπια με τον κύριο Συρίγο. Απλά ο κ. Συρίγος λέει υπό την ατομική άποψη. Αλλά εγώ λέω, μήπως έχουν μαζευτεί πολλές ατομικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, ατομική άποψη το ένα, ατομική άποψη το άλλο, ατομική άποψη το παράλληλο. Αποφασίστε, ρε παιδιά.
0: Απλώς εγώ θα ήθελα, σεβαστός, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον κύριο Συρίγο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εγώ θα απομιλήσω το πρωί στη τηλεόραση με τον Φραγκούλη Φράγκο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό, πολύ έτσι, τσεκουράτο, ο οποίος είπε: εγώ δεν είμαι καν ακόμα, αλλά στα εθνικά θέματα θέλω να γίνει μια διάσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τα βρούνε όλοι και να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Και μην εμφανιζόμαστε στην Τουρκία αν να λέει ο ένας και αν να λέει ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Να λέμε όλοι τα ίδια.
1: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Θα το ήθελα
1: σε εθνικά
0: πολλές
1: θέματα θα ήταν καλό να λέμε όλοι τα ίδια και να μην έχουμε έτσι παραφωνίες.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργος Φίλης για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά του.

0: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
10: Αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από το 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
13: Real FM.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου και κύριε Σταβελάκη.
1: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τόσο γρήγορα επιστρέψαμε, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις σας. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ δεν πάει στην Τουρκία. Ένα θέμα. Δύο, έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχουν αρκοπαίδια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και το πιο γνωστό, που είναι το καλώδιο. Και εκεί βλέπουμε ότι τώρα οι Τούρκοι λένε γραπτώς να μας ενημερώσετε πηγές της Άγκυρας, Ελλάδα και Γαλλία, όχι η Μεριντιάμ, η γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσετε για τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ, έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε την Τουρκία, όχι για πόντιση καλωδίου, για έρευνες που γίνονται στο βυθό, για να περάσει καλώδιο σε διεθνή ύδατα?
3: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω της ενημέρωσης προς ναυτοφόλωμένους. Με απλά λόγια, ναύτεξ.
1: Ναύτεξ τελεία.
3: Η ναύτεξ τελεία. Αυτό, τελεία και παύλα για την ακρίβεια. Δεν είναι απλά τελεία, είναι τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε από οποιαδήποτε άλλα χείλη για οτιδήποτε τύπου ενημέρωση έχει δόλο και λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με την ναύτεξ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Οποιουδήποτε άλλου τύπου διευκόλυνση, διευκρίνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κάποιος να πει, εφιολόγημα, επί της ουσίας θα είναι ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα θα εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επίσης, η Τουρκία, ακόμα κι αν μια γαλλική εταιρεία πει ότι παιδιά θα περάσουμε από εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και να το εξηγήσουμε, δεν ποντίζουμε καλώδιο. Έρευνες για να δει η εταιρεία
3: για
1: και
3: χάραξη.
1: Έτσι, για τη χάραξη της διαδρομής.
3: Για
1: δύο,
3: χάραξη διαδρομής.
1: Ούτε οι υδρογονάνθρακες ψάχνουν, ούτε το βυθό σκαλίζουμε, ούτε την υφαλοκρηπίδα. Γίνεται κάτι σαν με σόναρ, με υπέρηχο. Ανοιχνεύεται ο βυθός για να καταγραφεί η διαδρομή. Αυτό είναι
3: και
1: όλο.
3: Και εδώ με βοηθάτε να πούμε και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα να ενημερώσει κανέναν ή να εμποδίσει την πόντιση καλωδίου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
3: Για τον αγωγό υπάρχει ζήτημα στο οποίο αν πέσει ένας αγωγός να μην είναι κοντά σε έναν άλλον, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μια λογική.
1: Το καλώδιο όμως είναι άλλο.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, το έχει αναγάγει σε ζήτημα υψής της γεωπολιτικής σημασίας. Και εμείς πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς επειδή το έχει αναγάγει σε θέμα υψής της γεωπολιτικής σημασίας, εμείς πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε?
3: Τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς, κύριε Αγκάτσο, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ο λιγονέγκυος, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο είναι εδώ, η Τουρκία το πηγαίνει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό που λένε στο χωριό μου, zero sum game. Δηλαδή, ή θα κερδίσει εγώ ή θα κερδίσει εσύ, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο. Mm-hmm. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις τελευταίες του δηλώσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει τις στιγμές και επιβάλλει πλέον με το πλέον, όπως έχει περάσει με το πλέον εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην πόντιση του καλώδιου. Δηλαδή να γίνει χάραξη της διαδρομής.
2: Άρα, αν χρειαστεί να είμαστε και επιθετικοί, κύριε Φίλη. Αν χρειαστεί.
3: Πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κυρία Αγκάτσου, μόλις θα γίνει, εάν θα γίνει κάτι το αντίθετο, απλά θα πω το πολύ απλό πράγμα στους νησιώτες μας. Οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου, το οποίο έχει να κάνει με ίντερνετ, που να ενώνει τυχείο με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να πάρουμε αδεία της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το Αιγαίο και ο ελληνικός χώρος είναι ενοποιημένος. Δεν είναι τα νησιά μας, αγαπητοί φίλοι, κάτι διαφορετικό από την υπηρετική χώρα.
1: Ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, πού το πάει? Θέλω να πω, όλο αυτό το κάνει για να πουλήσει το εσωτερικό του κάτι, προφανώς για να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν συμφέρει κανέναν να υπάρξει πολεμική αναμέτρηση εν μέσω δύο πολέμων στο Αιγαίο μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πού το πάει λοιπόν, γιατί το κάνει και πού το πάει? Δεν έχω καταλάβει.
3: Θα σας πω γιατί το κάνει. Εκτιμώ βέβαια, έτσι θα σου πω όταν λέω θα σου πω, εκτίμηση κάνω, αλλά νομίζω κάνω μια λογικοφανή εκτίμηση, η οποία λογικοφανή εκτίμηση μας λέει ότι τους έχουμε συνηθίσει να υποχωρούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος Τικάσο, υποχωρήσαμε και υποχωρούμε σε μια σειρά.
1: Υποχωρήσαμε, λέτε, το 24 στην Κάσο.
3: Καλά, προφανέστατα. Τώρα μην το συζητάμε αυτό. Το είπε και ο κύριος, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν το λέω μόνο εγώ, ο φίλος καθηγητής, συνάδελφος. Λοιπόν, ο Άγγελος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι, να το πω πολύ απλά. Mm. Και δεν το πάω θέμα πολιτικής κυβέρνησης ή ποια είναι. Θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι. Και θα το πάω ακόμα και πιο πέρα. Όταν έχεις. Γιατί τα έλεγα. Επιτρέψα να πω τα έλεγα, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις υπογράψει πρέσπες όπου δίνεις ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και εθνότητα, ξέρετε πώς το διαβάζει ο αντίπαλος αυτό. Γιατί τότε έλεγα το ίδιο πράγμα. Έλεγα. Το διαβάζει ο αντίπαλος από τη στιγμή που δίνει ιστορία, πολιτισμό και εθνότητα ο Έλληνας, δηλαδή δίνει μέρος της ψυχής του, σιγά μην δε δώσει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί και το αγόρι μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ακριβώς έτσι μας βλέπουν οι Τούρκοι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο, λέω πώς μας βλέπουν.
1: Από το Ρούμπιο, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο, το ρωτώ, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας, είναι και βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής και των Ελληνοτουρκικών και επίσης δεν είναι μόνος του, έχει πρόεδρο. Ο οποίος πρόεδρος ερωτηθεί στο Σάββατο για τις κυρώσεις Κάτς, αυτές που απαγορεύουν στην Τουρκία να πάρει F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, είπε επιλέξει: πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Λες και είναι στο χέρι του να άρει τις κυρώσεις για να πάρει αεροπλάνο η Τουρκία.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι όμως ο πολιτικός προστάμενος του Ρούμπιο.
3: Βέβαια, συμφωνώ. Και επαυξάνω ότι ο Ρούμπιο είναι η μόνη περίπτωση η οποίος έχει. Δύο τέτοια αξιώματα, υπουργό εξωτερικό και συμβούλιο εθνική ασφαλεία. Ο μόνο άνθρωπο ο οποίο τα είχε αντιστοίχω ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ από το 1973 έως το 1975 στι κυβερνήσει Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει σημασία του ότι δεν πάει στην Τουρκία, μιλάμε για τον δεύτερο πλέον ισχυρό πολιτικό άνδρα της των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άρα είναι κάτι που θα πανηγυρίζουμε, κύριε Φίλη.
3: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν. Μπορεί κάποιος να πει βέβαια ότι αυτό εξισορροπεί την επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Τουρκία που δεν πέρασε από την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι να τα πούμε την Τετάρτη. Να δούμε δηλαδή την Πέμπτη, να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί, έχει συζητηθεί, γιατί ο έκτος στρατηγικός διάλογος, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτόνομος σε σχέση με την Τουρκία και θα πατήσει πάνω στο πέμπτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ο πέμπτος στρατηγικός διάλογος, όταν υπεγράφει, μίλαγε επί της ουσίας για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ο αεροναυτικός κυρίαρχος στην πραγματικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και με ένα 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο να κινηθεί και σε στρατιωτικό επίπεδο πέραν από την πολιτική διαπραγμάτευση που γινόταν εκείνη την εποχή του δευτέρου, του πέμπτου στρατιωτικού διαλόγου.
1: Πρακτικά έχουμε να περιμένουμε στήριξη από τις ΗΠΑ στις διαφορές μας ή το ρόλο Ποντίου Πιλάτου, παγίως δηλαδή βρήκατε.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη. Προφανέστατα δεν θέλει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα απονομιμοποιούταν ολόκληρη συμμαχία. Αυτό όμως το οποίο όπως καταλαβαίνετε συμβαίνει επίσης είναι ότι πρώτον η Τουρκία είναι γενικώς μια χώρα την οποία κανένας δεν τη θέλει στην πραγματικότητα για σύμμαχο, διότι είναι ασταθής, είναι επικίνδυνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι επικίνδυνη για την περιοχή και καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Και αλλά επίσης υπάρχει και το ζήτημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ρούμπιο είναι γνώστης περιοχής, έχει διαχρονικώς υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια και επίσης είναι και διαχρονικώς υποστηρικτής του Ισραήλ. Αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα τρία μαζί, σύν ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουάσιγκτον, τολμώ να πω ισχυρότερος από τον αντιπρόεδρο, λόγω αυτών με τον οποίο ασχολείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο, έτσι υπό αυτή την έννοια, δεν υποτιμώ τον κύριο Βάντζ. Προς Θεού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε όχι την υποστήριξη υπό την έννοια όπως κάποιος έλεγε παράτε την Τουρκία, αλλά το να υποστηρίξει στο 3-1. Το να πεις ότι η ασπίδα του Αχιλέα βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος, είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα προς κάθε του Who Make Concern που λένε πάλι στο χωριό.
1: Κάτι ακόμα για να προλάβουμε. Είναι σε εξέλιξη πόλεμος Νόταμ στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, ξέρετε, αυτή η γραμμή που αν ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, οι Τούρκοι λένε από εδώ και πέρα πιο ανατολικά είναι δικό μας και θα ρωτάτε. Εκεί λοιπόν έχουμε σειρά από Νόταμ και πόλεμο Νόταμ. Τι σημαίνει Νόταμ? Αναγγελία δέσμευση περιοχών για ασκήσεις. Από βορρά μέχρι νότο, που η μισή άσκηση πιάνει Φύρ Αθηνών και ελληνικό εναέριο χώρο, είναι δηλαδή μέσα στα 10 μίλια. Η Ελλάδα εκδίδει για την Νόταμ. Μετά πάμε σε ασκήσεις εμείς, σε ασκήσεις εκείνη. Είμαστε απέναντι στο κέντρο του Αιγαίου. Και βλέπω φωνές σήμερα στην Τουρκία που λένε: α, αν το παραξηλώσουν, η άσκηση να γίνει πόλεμος.
3: Γυρνάμε, κοιτάξτε να δείτε. Γυρνάμε, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε επιχείρημα περί συμφωνίας των Αθηνών. Έχει φανεί ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι το μόνο που υπογράφανε ήταν για το όσο χρόνο οι Έλληνες τους δίνουν χωρίς πίεση τα πράγματα, ή θεωρούν ότι τους δίνουν, για να είμαι ακριβής, χωρίς πίεση τα πράγματα κάθονται υποτίθεται ήσυχα. Άμα δουν ότι μπορούμε μας, να το πω έτσι, σε γυρνάνε στο προηγούμενο τροπάρι. Λοιπόν, αυτό έχουμε τώρα. Υπενθυμίζω, πέραν την Νόταμ, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, ότι έχουμε ενεργεία ναύτεξη της Τουρκίας, εδώ και, η οποία είναι ανοιχτή για χρόνια. Για δύο χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι στον αέρα, και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι προετοιμασία για όλη την κατάσταση της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό λοιπόν να το γυρίσω στην Αμερική, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Ρουμπίο, όταν θα έρθει και θα πει δύο-τρία πράγματα, θα δούμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Φίλη.
3: Θα υπογραφεί σε δεύτερο χρόνο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Είναι στο δικό μας χέρι να τα κάνουμε. Ξέρετε, όπως βλέπετε, οι Γάλλοι μας λένε: περάστε να κάνετε το καλώδιο. Οι Αμερικανοί θα σου πούνε: κάνε αυτό με βάση τον έκτος στρατηγικό διάλογο, όπως είπαμε. Οι Εβραίοι θα σου πούνε: οι Ισραηλοί, να κάνουμε το 3-1 περαιτέρω. Οι Αιγύπτιοι θα έρθουν να παρελάσουν μαζί σου στη Λευκοσία. Άμα εσύ σε όλα αυτά μετά γυρίσεις και αρχίσεις να σειράς κλέφτηκα και να πηγαίνεις στην Τουρκία και να λες δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Δεν φταίνει η Τουρκία, με συγχωρείτε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ούτε οι Αμερικανοί, βέβαια.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας. Πρώτα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Η Λουκία, κατάλαβες ότι είναι σημαντική επίσκεψη, Ρούμπιο, αλλά πρέπει να σου προσθέσω ότι να κρατάμε μικρό καλά. Δεν πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε και ο
1: Είναι Σφίλης, βέβαιο.
2: Εντάξει, είναι λίγο τυπική επίσκεψη. Ξέρεις,
1: ο Ρούμπιο δεν έχει μαγαζί δικό του, είναι υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, μια μέρα που έρθει ο Ρούμπιο, λέει: α, πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Να σου το μεταφράσω αυτό.
2: Ναι, ότι μην περιμένετε και πολλά.
1: Όχι, όχι. Τι θα πει? Μένει για τις κυρώσεις η ερώτηση. Τι θα πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ πάντα? Οι κυρώσεις, οι αποκαλούμενες κάτσα που λένε ότι αν έχεις ρωσικά όπλα δεν παίρνεις αμερικανικά. Αν έχεις λοιπόν S-400 δεν παίρνεις F-35. Είναι πρώτη θητεία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι δικό του μαγαζί το Κογκρέσο. Έτσι, όταν υπάρχει λοιπόν το νομοθετικό σώμα και θα πρέπει να ψηφίσει επί ψηφισμένων νόμων, όπως είναι η κυρώση Κάτσα, δεν είναι στο χέρι του Τραμπ να πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ, παιδιά, αδέρφια, πάρτε πίσω τις κυρώσεις να πάρει ο φίλος μου F-35. Δεν γίνεται.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Ναι, ναι.
1: Άρα για μια ακόμα φορά, θυμάσαι πόσες φορές έχει καλοπιάσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, εκεί, εδώ, σύνοδο του ΝΑΤΟ, αδέρφια μου,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι μεγάλο, ωραίο.
2: Δεν έχει πάρει τίποτα, έχει φύγει μάδια τα χέρια.
1: Έχει πληρώσει,
2: αλλά δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Έλεγε πολύ
2: εύστοχα,
1: νομίζω, πριν από μία ή δύο Κυριακές στο πρωτοσέλιδο του CNN News. Πλήρωσε κάτι δισεκατομμύρια για να πάρει 105 Boeing.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι στην πρώτη συμφωνία.
2: Δεν έχει πάρει αυτά που ήθελε.
1: Αυτά δεν θα μπορέσει.
2: Δεν θα μπορέσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε διαφημίσει.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ξέρεις, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το θίγω μόνο από την επιμέρους έρευνα.
1: Πρώτα
0: αλλά
1: απ' όλα είναι
0: συνολικά
1: κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Κοίταξε, είναι συνολικά. Κάθε μέρα βλέπουμε πόσο τρύπιο ήταν, πόσο διάτριτο το σύστημα ελέγχου των ιατρίων, του θανάτου, παραϊατρίων, ομορφιάς, ευεξίας, ό,τι να είναι. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τον ιατρικό σύλλογο. Διότι είδα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την επρόσθετη δίωξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Αλλά τι προκύπτει, το έκανε αυτό αφού επεκαλύφθη. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αυτοί οι εγκληματίες, γιατί και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ειδικά η γυναίκα, είχαν καταθέσει τον Ιούνιο ένα τιμολόγιο για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Και ο ιατρικός σύλλογος είπε: αχ, έλειπε σε άδεια υπάλληλος, τον εγγράψαμε 4 Σεπτεμβρίου, θα κάναμε έλεγχο, πέθανε. Ξέρεις ότι είχε αντίστοιχο τιμολόγιο το 25.
1: Ναι,
0: πήγε τιμολόγιο από το 25.
1: Για αυτό το λόγο νομίζω δεν ξέρω αν είναι ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι,
1: που ζητά συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος.
0: Αυτό το ζητάει ο ιατρικός σύλλογος. Εγώ λέω ότι είχε καταθέσει το ζευγάρι των γιατρών αίτηση για να πάρει άδεια για οζονοθεραπεία και πίσω από αυτή την αίτηση είχε τιμολόγιο και το 25 για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος. Και εγώ σε ρωτώ, αφού ήξερε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπήρχαν τέτοια κατεθειμένα πιστοποιητικά, γιατί όταν πήγαιναν τα συνεργεία των λεκτών δεν έδινε οδηγία ψάξτε για το απογορευμένο μηχάνημα? Εγώ θυμάμαι ότι όλοι μου απαντούσαν, δεν ξέρουμε το διαφήμιζε. Πού να ξέρουμε τα social media, πού να ξέρουμε το συνέδριο, πού να ξέρουμε ότι γίνει καταγγελία το καλοκαίρι του 25 από τον νεφρολόγο ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Δεν τα ξέραμε αυτά, πήγαμε στα κουτουρού.
1: Ναι,
0: όταν έχει κατατεθειμένο τιμολόγιο το 25,
1: ναι, δεν,
0: δεν ειδοποιείς τα συνεργεία να πάνε να ψάξουν για απογορευμένο μηχάνημα. Δεν κάνεις έφοδο. Πόσο μάλλον όταν εδώ αποκαλύπτεται ότι οι άνθρωποι ήταν χωρίς όριο, η συγκεκριμένη γιατρός όπως αποδεικνύεται από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, έκανε νάρκωση με επικίνδυνη ουσία χωρίς αναισθησιολόγο, Λουκία. Και μετά έψαχνε στο AI
1: και να ήταν το μόνο λάθος πώς το παίρνει πίσω. Ναι, και να ήταν το μόνο λάθος, εδώ δεν υπήρχε απεινιδωτής. Εδώ δεν ξέραν να κάνουν κάρπα.
0: Και μετά του κόσμου τα ψέματα. Του πήγε, λέει ο Μαζονάκης, το ξέρεις αυτό. 4 και 4 το πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκε,
1: ναι,
0: λέει.
1: Σηκώθηκε. Ενώ ήταν πεθαμένος.
0: Ήταν νεκρός. Σε νάρκωση.
1: Ναι,
0: και έψαχνε το αντίτυπο για τον ξενοδοχείο. Πήγε τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Μονακωμένος.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI, έξυπνες δηλαδή, λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λουκία.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάδων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Και σήμερα κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το κεφάλαιο οικονομία. Τη Σύσταυρο Πιαράκου να μας πει 2-3 τίτλους για τον προϋπολογισμό, τι φέρνει, αν έχει κάποια είδηση που πρέπει να ξέρουμε παραπάνω από όσα έχει γράψει η ίδια στα αποκαλυπτικά της ρεπορτάζ στη Real News. Και μετά καθηγητής Λιαργόβας και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου για να δούμε. Τώρα, ο ένας με τις επιστημονικές του γνώσεις και ο άλλος με τον παλμό της αγοράς.
1: Με την πρακτική ακριβώς και τον παλμό της αγοράς. Και αργότερα στο τέλος θα έχουμε και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο για να μας απαντήσει. Για να μας απαντήσει.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
3: Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
4: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Διοφωνώ.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχει μεταβεί στο νησί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να ασκηθεί στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 6 το απόγευμα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που του στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Αντένα.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
14: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: Προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Αντένα.
20: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
21: Κτέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
23: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
24: Στους 97,8.

0: Με ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι επιστρέψαμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Λουκία, 6-7 λεπτά μετά τις 4, εδώ στον Real FM, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα,
1: αν
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: πολύ.
1: Ναι, όχι καθόλου. Ίσα. Ναι. Πάνε, μακριά.
0: Κοίτα, θέλω να σου κάνω ερώτηση κρίσεως. Είσαι με την παράταση του καλοκαιριού ή το βαρέθηκες και θέλεις? Είναι μισή-μισή ακροατές. Και θέλεις λίγο χειμώνα.
1: Θέλω λίγο χειμώνα τώρα. Είμαι σε φάση που θέλω. Θέλω να έρθω τα Χριστούγεννα.
0: Δεν μου το λες να σου βάλω
1: Χριστούγεννα. Θέλεις να βάλουμε, ναι, να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
0: Άλλο θα σου βάλω καλοκαίρι.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Για πάντα καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Νομίζω
0: κοίταξε,
1: ήρθε η ώρα.
0: Εδώ ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας, τη Μήτρα Πανούς στο συντονισμό, η Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr. Στείλτε τα μηνύματά και βλέπω ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει, το Σάββατο πήγα σούπερ μάρκετ για ψώνια για 8 ανθρώπους. Μεγάλη οικογένεια. 4 μεγάλοι, 4 παιδιά. Πήρα κρέατα και κάτι ψιλοπράγματα για τραπέζι, 150 ευρώ. Σωτήρη, αν πλήρωσες για 8 ανθρώπους 150 ευρώ, πες μου πού πήγες, πώς τα πήρες.
1: Και πήρες και κρέας. Αυτό, λίγα,
0: και πήρες και κρέας που έχει 18
1: εγώ,
0: ευρώ το κιλό.
1: Το είδα και εγώ και λέω λίγα. Δηλαδή εγώ, δεν κάνουμε πλάκα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι πας για δύο άτομα,
1: ναι,
0: βέβαια, ούτε καν παιδιά
1: ευρώ,
0: και θέλεις 150. Ναι. Και χωρίς να πάρεις και κρέας.
1: Χωρίς κρέατα και ψάρια και τέτοια.
0: Άστο,
1: μόνο
0: άστο
1: να πάρεις τα βασικά, τυρί, τοστ, καθαριστικά, τέτοια.
0: Αν βάλεις και το σούπερ μάρκετ και βάλεις και το νίκη ή το δάνειο και βάλεις και κοινόχρηστα και βάλεις και ή πετρέλαιο ή ρεύμα ή αέριο και βάλεις και τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Δεν βγαίνει λογαριασμός, Λουκία. Θέλεις δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλεις.
1: Εννοείται πέρα αυτό. Με μία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Και επίσης να το ξαναπώ, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Πρέπει να μας μένει και λίγο
1: ναι,
0: χρόνος.
1: Ναι, μόνο που ζούμε για να δουλεύουμε. Κατάλαβες, ναι, ναι, υπάρχει αυτό και είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι. Και βλέπω ότι ο Θανάσης Οικονόμου, Καβοντορίτης, λέει ακρίβεια παντού. Δεν ανοίγει το πουγγί η κυβέρνηση. Μην νομίσει, λέει η Λουκία, που είναι η κορυφή στο Real, ότι είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω τι εννοεί και εσύ καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, όχι, θέλω να μας εξηγήσει. Μας στείλει κάτι επεξηγηματικό μήνυμα.
0: Μας εξηγήσει, είσαι η κορυφή πάντως, αυτό εγώ κρατώ. Λέω να πάμε στο κεφάλαιο της οικονομίας. Γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και για τον προϋπολογισμό και αυτά που είπες. Δηλαδή, η οικονομία γιατί παράγει υπερπλεονάσματα? Αυτό είναι ένδειξη επιτυχίας. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι εκεί τα πάμε καλά.
0: Παρακάτω. Τα παράγετε για να τα μοιράζετε ναι, στους δικούς ναι, σας.
1: Αλλά εσείς τα κρατάτε. Και τα μοιράζετε στους δικούς σας. Το θέμα είναι ότι δεν τα μοιράζετε σε αυτούς που πρέπει να τα μοιράζετε.
0: Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι αυτό είναι ένδειξη υγείας της οικονομίας ναι, και αυτό μας δείχνει το κόστος δανεισμού. Επιστρέφουμε, αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος μας. Από την άλλη
1: ωραία,
0: πλευρά,
1: είδαμε και άλλες χώρες τώρα ναι, ότι αποπληρώνουν νωρίτερα το χρέος τους. Μάλλον ότι έχουν υπερπλεονάσματα.
0: Να,
1: ωραία.
0: Και σε λίγο θα πάμε και στον κύριο Λιαργκόβα και στον κύριο Χατζηδοσίου. Σύσταυρο και Ράκουμε, το καλύτερο ρεπορτάζ οικονομικό της αγοράς. Καλησπέρα, Σύση, καλή εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στη Real News να διαβάζει Σύση και όλο το οικονομικό μας, την οικονομική μας ομάδα. Έχει τα νέα της εβδομάδας πρώτη. Λοιπόν, Σύση, προϋπολογισμός. Τα έχεις γράψει από χθες. Έχω μία απορία. Το πετρέλαιο σε τι τιμή το έχει ο προϋπολογισμός?
2: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Mm. Είχαμε μείνει η οικονομική συντάκτωση
0: στα 89.
2: Στα 89. Τελικά τις τελευταίες μέρες η αναθεώρηση έφτασε στα 91,2. Πολύ πιο ψηλά από την αναθεωρημένη επίσημη εκτίμηση
0: των 82
2: δολαρίων.
0: Τι σημαίνει αυτό, Σύση, με δεδομένο το πετρέλαιο σήμερα έχει 102 και 91 δεν βλέπω να φτάνει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την οικονομία μας?
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Mm. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη
0: καμία,
2: για να συνδυάσουμε τη τιμή του Brent με τη τιμή που είναι αυτή τη στιγμή και με τις ενέργειες του οικονομικού επιτελείου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε στην κυβερνητική φαρέτρα, πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς, ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 27 για να διατεθούν για τις ανάγκες των οικοκυριών ή των επιχειρήσεων, υπάρχουν και τα 200 εκατομμύρια που έχουν περισσέψει το 2026, οπότε μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μπορούν να διατεθούν για την στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια μέχρι και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2027.
0: Α, πρέπει νωρίς να διατεθούν αυτά, ως περίσσευμα του 2026, μάλιστα.
1: Τα οποία πόσα είναι περίπου?
0: Ναι.
2: Τα 200 από το 27. Και αυτά είναι ανεξάρτητα από ό,τι μπορεί να συμβεί στις Βρυξέλλες που ζητούν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη θεματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τι μπορεί να προκύψει από αυτό το μέτωπο και αν μπορούν να έρθουν περισσότεροι πόροι για τη στήριξη των νοικοκυριών με τη μορφή κυρίως επιδομάτων, γιατί αυτό θέλει η Αθήνα, θέλει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στην ενισχύση τα νοικοκυριά.
0: Μας λες ότι από αυτό τον προϋπολογισμό η είδηση είναι που ακούμε για πρώτη φορά από το Real FM ότι περισσεύουν, υπάρχουν για να διατεθούν 200 συν 200, 400 εκατομμύρια ως αρχές του 27 επιπλέον, πέραν αυτών που θα κερδίσουμε αν κερδίσουμε από τις Βρυξέλλες και από το πρώτο αίτημα του Πρωθυπουργού να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να μετρήσει στις δαπάνες και από το δεύτερο αίτημα επιστροφή υπεραπόδοση ΦΠΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σωστά, που δεν ξέρουμε πόσο.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πόσο.
0: Εδώ διαβάζω υπολογισμούς ότι το πακέτο που προσδοκά ο κ. Πιερακάκης είναι 700 εκατομμύρια συνολικά από
2: είναι
0: αυτό.
2: Είναι 700, όλο γιατί μαζί. Αυτά που ξέρουμε είναι τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ αν έρχονται συνολικά σε 950 εκατομμύρια και προσδοκούν από αυτά τα 700, ίσως και περισσότερα, αν ευοδοθούν οι διαβουλεύσεις να επιστρέψουν.
0: Τα 700 αφορούν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ και μόνο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πέραν των μειώσεων των καυσίμων που αυτά δεν θα μετρήσουν αν το κάνουμε μείωση του φόρου στα καύσιμα.
2: Δεν ξέρουμε ποιος τρόπος θα επιλεγεί, πάντως 400 από εκεί προέρχονται.
0: Άρα 700 συν 400 μιλάμε για 1,1 δις που είναι το ταβάνι για να δώσουμε.
2: Εδώ βάζουμε αστερίσκο.
0: Πολλούς αστερίσκους, μόνο ένα. 100
2: αστερίσκους.
0: Λέει η Λουκία. Γιατί ρωτάμε και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Η Λουκία με ρωτάει κάθε μέρα,
1: όχι,
0: δεν έχω τίποτα να απαντήσω.
1: Και τελικά είναι δεν είναι μόνο γιατί ρωτάμε εμείς και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Υπάρχει αυτό το debate, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Σύση, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι μεν λένε χρειάζεται να ρωτήσουμε, οι δε λένε δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Τελικά τι ισχύει.
2: Χρειάζεται να ρωτήσουμε. Δεν είναι απλό το θέμα. Η ελληνική οικονομία καταρχάς γνωρίζουμε την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και το βασικότερο είναι ότι οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
0: Η Γερμανία γιατί ρωτάει.
1: Όπως επίσης και άλλες χώρες από ό,τι έχουν πει.
0: Γιατί δεν ρωτάει η Γερμανία.
2: Μιλάμε για άλλες οικονομίες.
0: Αυτό λέω. Άρα εμείς ρωτάμε γιατί είναι απότοκο των μνημονίων και της διαδρομής της οικονομίας μας. Έτσι, αυτό είναι μια απάντηση που δεν ακούμε λογική από τους πολιτικούς μας. Ότι
1: μήπως δεν τη γνωρίζουν.
0: Επειδή πολλές φορές ρωτώ και μου λένε μα το μνημόνιο δεν είναι εδώ. Όχι, το μνημόνιο είναι εδώ. Και η διαδρομή που έχουμε διανύσει και οι υποχρεώσεις που εξακολουθούμε να έχουμε απέναντι στις Βρυξέλλες είναι εδώ. Το άλλο θέμα. Γιατί παράγει η οικονομία υπερπλεονάσματα.
2: Δεν πρέπει να μπει η ελληνική οικονομία ξανά σε διαδικασία υψηλών
0: υπερβολικών ελλημάτων. Τελευταίο ερώτημα και πάμε στον κύριο Λιαργόβα και στον κύριο Καθαδός. Καλησπέρα και στους δυο. Ο καθηγητής ο κύριος Λιαργόβας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλησπέρα κύριε Χατζηδοδοσίου, καλησπέρα κύριε Λιαργόβα. Ακούστε και τη Σύση για να μαθαίνουμε, γιατί εγώ ακούω και μαθαίνω τουλάχιστον από τη Σύση και μας δίνει απαντήσεις που δεν δίνουν οι πολιτικοί. Γιατί η οικονομία παράγει υπερπλεονάσματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν.
3: Τη Σύση
0: ρωτάω. Για να την κλείσουμε μετά.
1: Σύση, μας ακούς?
0: Όχι.
1: Δεν την έχουμε τη Σύση.
0: Ωραία.
1: Δεν την έχουμε.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Λιαργόβα.
0: Γιατί, ναι, λέει η Λουκία από την αρχή της εκπομπής, πρέπει, γιατί αυτό είναι και κριτική της αντιπολίτευσης, η οικονομία να παράγει υπερπλεονάσματα. Γιατί δεν υπολογίζει να εισπράξει τόσο όσο χρειάζεται. Και κάθε τόσο λέγουμε πλεονάσματα. Ένα δις, δύο δις, τέσσερα δις, για να δούμε τι θα τα κάνουμε.
1: 3,5, 4 ακριβώς. Και αυτό γίνεται επί σειρά ετών.
3: Σωστό αυτό που λέτε. Πρώτα, ο όρος υπερπλεονάσματα είναι ελληνική εφεύρεση. Τι θα πει υπερπλεώνασμα? Αυτό που πρέπει
1: πλεώνασμα στο πλεώνασμα.
3: Είναι πλεώνασμα στο πλεώνασμα, ακριβώς.
1: Όπως λέμε φόρο στο φόρο. Λοιπόν,
0: για να απαντήσετε, κύριε Καμίδα.
3: Είναι όπως ο φόρος στο φόρο. Και άλλωστε το πλεώνασμα στο πλεώνασμα προκύπτει από το φόρο στο φόρο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται υπερπλεώνασματα, γιατί όπως ξέρει και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, το παραπάνω που παίρνουν από το υπερπλεώνασμα είναι αφαιρείται από την πραγματική οικονομία. Είναι σαν να παίρνεις από την πραγματική οικονομία δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή αυτό θα κυκλοφορούσε χρήμα στην οικονομία, θα γινόντουσαν συναλλαγές, θα βοηθούσαν το ΑΕΠ, άρα θα ενισχυόταν η ανάπτυξη. Αυτό το αφαιρείς, το παίρνεις, το κρατάει.
1: Το παίρνεις από την πραγματική οικονομία. Άρα μας λέτε ότι δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα. Να όμως, που έτσι αυτή είναι η κυβερνητική πρακτική, να το πω έτσι. Δημιουργεί υπερπλεονάσματα.
3: Να σας πω, όταν ήμουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το πρώτο μνημόνιο είχαν τεθεί υψηλοί στόχοι για τα περπλεονάσματα. Και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ οι στόχοι, ως στόχοι. Στη συνέχεια κατέβηκαν οι στόχοι, αλλά πραγματοποιούσαν πάλι υπερπλεονάσματα.
1: Παρόλο δηλαδή, που κατέβηκαν.
3: Παρόλο που κατέβηκαν ως στόχοι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε υπερπλεονάσματα. Η οικονομία όμως βυθιζόταν συνεχώς όλο ένα και περισσότερο στην ύφεση. Άρα τα υπερπλεονάσματα είναι κάτι σαν το δηλητήριο. Δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομία.
0: Ερώτηση. Έρχονται βάσει σχεδίου ή προκύπτουν διότι πάει καλά χωρίς το έχει επιδιώξει το οικονομικό επιτελείο?
3: Εντάξει,
0: είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ.
3: Επί συναπτά έτη έχεις υπερπλεονάσματα.
1: Τα επιδιώκεις.
3: Το επιδιώκεις. Θα έπρεπε διαφορετικά ή στον προϋπολογισμό να εκτιμάς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Επειδή λέτε ότι είναι δηλητήριο τα υπερπλεονάσματα, αν δεν υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο και δινόντουσαν.
3: Θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα ήμασταν, να το πω λαϊκά, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή θα είχαν ανάπτυξη και η ανάπτυξη αυτή θα επέστρεφε.
0: Ωραία. Άρα γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο, κύριε
3: Κωνσταντίνο? Και οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες. Τα ξέρει καλά ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Άρα είναι αυτό που λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο?
3: Προφανώς για να έχει έσοδα και να μπορεί να μοιράζει έσοδα κατά
1: το όποτε θέλει. Ναι, και σε όποιους θέλει και όπως θέλει. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
4: Νομίζω ότι ο κύριος Γιακόβας τα είπε όλα. Εγώ να προσθέσω το εξής. Όταν λες υπερπλεόνασμα, τι σημαίνει? Ότι τα παίρνεις κυρίως από έμεσους φόρους. Τι σημαίνει ο μέσος όρος? Μειώνεις και άλλο την αγοραστική δύναμη και αυτό φαντάζομαι ότι έχει επιπτώσεις και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και στις επιχειρήσεις, γιατί έχει λιγότερα λεφτά να μπορέσει να καταναλώσει. Άρα σε μια τέτοια εποχή νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Ασφαλώς και ξέρουμε και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση όταν κάνει τον προϋπολογισμό ξέρει ότι παίρνοντας κάποια μέτρα το κάνει. Και η επίσημη απάντηση που δίνει είναι δύο ειδών. Η μία είναι ότι από το προπλεόνασμα βγάζει τα επιδόματα, στο οποίο έχω εξηγήσει ότι διαφωνώ, το επιδόματα δεν είναι κάτι, και το άλλο είναι ότι τριώνει προώρα το χρέος. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλές είναι αυτό που ο κύριος Γιακόβας, μειώνει την αγοραστική δύναμη, μειώνει τον τζίρο, μειώνει την ανάπτυξη. Γιατί πιέζει τόσο πολύ τον καταναλωτή που του είναι αδύνατο να μπορέσει να καταναλώσει και γι' αυτό βλέπουμε πτώσεις στον τζίρο στο εμπόριο, γι' αυτό και βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει από κάθε ακρίβεια που μεγαλώνει, γιατί το έχει παραπληρώσει. Του έχει αφαιρέσει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι όλο αυτό το διάστημα και το οποίο όπως καταλαβαίνει συνεχίζεται. Δηλαδή όταν λες 11,5 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους και όταν οι έμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους, θυμίζω εδώ κάτι το οποίο στο Πανεπιστήμιο είναι πρώτο-πρώτο. Ο άμεσος φόρος είναι έντιμος. Πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά του. Ο έμεσος φόρος δεν είναι έντιμος γιατί πληρώνει όλοι το ίδιο φτωχή πλούσιο. Ο έμεσος, συγγνώμη. Δεν είναι έντιμος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που η έμεση φόρη είναι μεγαλύτερη από τους άμεσους.
0: Άλλη απορία. Το υπερπλεόνασμα στον κύριο Λαργόβα και μετά τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Το υπερπλεόνασμα μοιράζεται? Διότι τόσο καιρό αυτό που μας έλεγαν χρόνια τώρα από την κυβέρνηση, ότι αυτό δεν είναι για να το πάρεις και να το μοιράσεις μετά που θέλεις. Το παράγεται και μετά πηγαίνει για πρόλεια πληρωμή του χρέους. Τώρα έχουμε έτοιμα.
1: Δεν μοιράζεται και σαν επίδομα.
3: Μοιράζεται ένα μέρος του υπερπλεονάσματος σαν επίδομα.
1: Σαν επίδομα αυτό.
0: Όταν λοιπόν το πρότεινε η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έλεγε είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τώρα βλέπω το αίτημα. Εγώ δεν είμαι ειδικός περί τα οικονομικά και ρωτώ χωρίς καμία διάθεση να χρωματίσω υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Απορία διατυπώνω. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, επειδή έχουμε, το είπε και σήμερα, επειδή έχουν ακριβήνει τα προϊόντα και βγάζουμε παραπάνω ΦΠΑ από όσο έχουμε σχεδιάσει, θέλουμε αυτό παραπάνω να το δώσουμε πίσω στους πολίτες. Αφήστε μας. Εδώ αυτό πώς προέκυψε ως θέση, αφού δεν υπήρχε ως θέση, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με την ακρίβεια, ουσιαστικά ένας ο πιο ωφελημένος από όλους είναι
1: το κράτος.
3: Ναι. Γιατί εισπράττει έσοδα.
0: Ναι, αλλά έλεγαν δεν μοιράζεται, ενώ τώρα ζητάμε άδεια να το μοιράσουμε.
3: Ένα μέρος.
1: Όχι να το μοιράσουμε.
0: Να επιστραφεί. Να επιστραφεί στους πολίτες.
3: Ο καλύτερος τρόπος για να επιστραφεί αυτό το κομμάτι που παίρνετε από τους πολίτες είναι να μειωθούν οι φόροι. Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
3: Ναι, να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί άμα φτάσουμε εκεί, δεν θα μοιραστεί ολόκληρο το υπερπλεονάσμα, θα μοιραστεί ένα κομματάκι του υπερπλεονάσματος. Αυτό που γίνεται με τα διάφορα μέτρα που ακούμε κατά καιρός.
1: Κύριε Λιαργκόβα, ισχύει ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη, θέλουμε άδεια από την Ευρώπη για να τον μειώσουμε, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία δεν παίρνουν. Ναι, εσείς μας έλεγε ότι χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε ακόμη στα μνημόνια.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το οικονομικό επιτελείο. Εγώ θέλω να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα έχει περάσει μνημόνια.
1: Ναι,
0: έχει κανόνες. Δεν έχουμε τους κανόνες της Γερμανίας.
1: Να μας πει και ο κύριος Γιαργκόβα την άποψή του. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί η αντιπολίτευση λέει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής επιλογής.
3: Άδεια δεν χρειαζόμαστε εφόσον λειτουργούμε εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Αυτό που με την επιστολή του Πρωθυπουργός που έστειλε
0: δεν ζητάει άδεια.
3: Είναι, ναι, είναι για να μπορέσει να ξοδέψει πέρα και πάνω που με την επιστολή του Πρωθυπουργός που έστειλε
0: δεν ζητάει άδεια.
3: Είναι για να μπορέσει να ξοδέψει πέρα και

0: για αυτή τη συμπεριφορά όπως τη την αποδίδει η αντιπολίτευση. Τι λέτε?
1: Έχει και άλλες εξηγήσεις. Εγώ προτιμώ να πω, θα σου πω την αρχή καταρχήν. Η Ευρώπη είναι σαν την τράπεζα. Εάν εσύ πληρώνεις το χρέος σου, τι τη νοιάζει τι κάνεις εσύ εσωτερικά? Άρα ασφαλώς και δεν χρειάζεται καμία άδεια, γιατί αυτό που τη νοιάζει είναι να μπορεί να πληρώνουμε τις δόσεις μας. Εδώ προπληρώνουμε δόσεις την ώρα τους. Άρα θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια για να κάνεις όλα αυτά. Τώρα στην πράξη, ένα μέτρο δεν το παίρνεις. Πρέπει να θυμάστε, και νομίζω πάντα κύριε Στραβελάκη, κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή από αυτή την πολιτική η ερώτηση είναι που, αυτό που λέμε και στο Πανεπιστήμιο, τη ροή του χρήματος, είναι σε αυτή την κατάσταση που πιέζεται η κοινωνία, κερδίζει κάποιος? Ασφαλώς και κερδίζει. Η ανακατανομή της κοινωνίας σε σχέση με τις μεγάλες μικρές επιχειρήσεις είναι ένας τρόπος και αυτός, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί η ερώτηση θα ήταν, μα από αυτό χάνει πολιτικά? Ναι, αλλά είναι μέσα στο πολιτικό αφήγημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές, το να πιστεύουμε ότι τα καρτέλ και τα λιγοπόλια γίνανε τυχαία, κάνουμε λάθος. Δεν γίνανε καθόλου τυχαία. Άρα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την εφαρμόζουμε εκ τέλους, δεν αλλάζει άποψη συγκεκριμένο. Και θα σας πω το τελευταίο. Είδατε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν 120 δόσεις. Και μετά από ένα μήνα γίνανε 120 δόσεις. Αυτό τι έπαθε και τότε?
2: Ναι, και πώς γίνανε όμως, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, και πόσοι μπορούν να μπουν με αυτό το επιτόκιο?
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Σημασία έχει λογική ζωή. Το έκανε η κυβέρνηση.
1: Αν θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία, να σας πω. 3.985.000 αφημοί χρωστάνε. Στις 72 δόσεις μπήκανε 31.000. Κάναν έτσι, μάλλον είναι το σωστό που μπήκανε. Δηλαδή κάτω από 2%. Άρα θέλω να σου απαντήσω, δεν μπαίνω στη λογική αυτή που λέμε. Λέω ότι από τα μέτρα όλα που παίρνεις δεν χάνουν όλοι, κάποιοι κερδίζουν. Άρα η απάντηση σίγουρα είναι, δεν θέλεις καμία άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις. Είναι θέμα της φιλοσοφίας πολιτικής που έχεις.
0: Δεν με συγχωρείτε, αυτό που λέει η Σύση, ότι εμείς δεν ζητάμε άδεια καταρχήν ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ζητάμε άδεια εάν με αυτό που θα προκύψει υπερβαίνουμε την οροφή των δαπανών. Ότι εμείς έχουμε έσοδα 100, μπορούμε να έχουμε έξοδα 100, εάν πάμε να πειράξουμε το ένα από τα δύο ή και τα δύο, πρέπει να ζητήσουμε άδεια γιατί ανατρέπω τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Λέει λοιπόν η Σύση ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο, το κάνουμε αυτό διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια και έχουμε άλλους κανόνες στην πληγωμένη οικονομία μας από ό,τι έχουν άλλες ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θέλω να σχολιάσετε, γιατί εγώ ξέρω την ίδια απάντηση που δίνει η Σύση, δίνει και σε μένα η ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω τι λένε ότι ισχύει.
1: Μα συγγνώμη, μόλις τώρα δεν συζητάμε για το υπερπλεόνασμα που έχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άρα πώς είναι δυνατόν, αφού έχει υπερπλεόνασμα, να σου πει η Ευρώπη γιατί το κάνει?
0: Διότι το έχει
1: είναι πολύ πάνω από αυτό που σου ζητάει.
2: Είναι σε πολύ πάνω, ακριβώς. Εμείς είμαστε πολύ πάνω και είμαστε για πολλά χρόνια πολύ πάνω.
1: Για να σου πει, δηλαδή, θυμίζω, όταν προπληρώνει χρέο, τι σημαίνει αυτό?
0: Είστε μπροστά, σου περισσεύουν.
2: Ακριβώς.
1: Και πληρώνει το μέλλον.
2: Άρα, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, εφόσον είμαστε πολύ πάνω, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο και να πρέπει να πάρουμε την άδεια? Εφόσον είμαστε πολύ πάνω.
1: Την έχουμε το περιθώριο και θέμα πολιτικό. Λέω να σας πω κάτι. Ανοίγουμε ένα θέμα που δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Επιδόματα να σας πω. Θυμάστε πριν 7 χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση επιδόματα, η σημερινή κυβέρνηση, τι έλεγε? Ότι αυτή η πολιτική δεν αποδίδει και σήμερα μοιράζει όλα επιδόματα. Το επίδομα, θυμίζω, πώς να λέω ότι είναι κακό? Δεν είναι ένα πρόβλημα. Το λιάνει, το κάνει πιο γλυκό. Δεν σημαίνει το λύνει. Και όσο δεν συνεχίζει την πολιτική επιδομάτων, είναι σαν το επίδομα των καυσίμων. Το επίδομα των 20 λεπτών είναι αλλιώς όταν η βενζίνη κάνει 2 ευρώ και αλλιώς όταν κάνει 2,50. Τέτοια πράγματα. Είναι ένα το επίδομα λύνει το πρόβλημα. Το γλυκένει, δηλαδή το κάνει λίγο πιο φθηνό.
2: Είναι
1: αυτό που ακούτε.
2: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα δεν θα λύσει ποτέ ένα πρόβλημα. Εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων. Είμαι σαφής. Δηλαδή προτιμώ να πάρεις μια πολιτική η οποία θα λύσει ή αν θέλετε θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος, παρά ένα μέτρο τέτοιου τύπου που δεν το βοηθάει πουθενά.
0: Κλείνοντας.
1: Αν αύριο το πρωί πέσει μια βόμβα, ρίξει ο Τραμπ, να σου το πω απλά που μας ακούν οι ακροατές μας, στο Ιράν, μπορεί να το πω.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
10: Powertech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
13: Real FM.
2: Αντένα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
16: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
17: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
18: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις και των κομμάτων και τα όσα ακούσαμε. Ο τίτλος του προϋπολογισμού είναι τα υπερπλεονάσματα στο απόσπασμα.
1: Και εγώ θέλω να πω σε κάποιους εδώ ακροατές μας που έχουν την απορία ή την ανησυχία ότι μπορεί να στον κύριο Σιμόπουλο να τον αφήσουμε να πει τα δικά του χωρίς αντίλογο, να ξέρετε ότι δεν θα είναι έτσι.
0: Λοιπόν, Πασόκ λέει εδώ και αυτό που συζητούσαμε, ότι ο στόχος του 26 και το πλεόνασμα ήταν 7,2 δις. Τώρα, τι λέει ο προϋπολογισμός, 9,55. Και λέει, γιατί βάζετε 2,35 δις παραπάνω? Αυτό τι σημαίνει? Υπεραπόδοση ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ τόσα επιπλέον και από αυτό τόσα επιπλέον. Άρα, το μείγμα ποιο είναι? Έμεση φορολογία και επιπλέον φόροι και πλεονάσματα. Σε αυτό συμβίπτει το Πασόκ με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα είπε ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιλογές και μένει για να τα δίνουμε πίσω. Άρα, να το ερώτημα για τον κύριο Σιμόπουλο. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να σου πω ένα θέμα της καθημερινότητας, Γλυκιά. Λέμε πάρα πολλές φορές για αυτούς που οδηγούν γρήγορα και επικίνδυνα στην Αττική Οδό.
1: Ναι.
0: Θέλω με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί, το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό και ίσως το έχεις συνειδητοποιήσει και εσύ καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Να σου πω το ανάποδο. Υπάρχει ένα βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί με ελάχιστη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα. Πίσω του έχει μια τεράστια ώρα. Είναι φοβερό μποτιλιάρισμα αυτοκινήτου.
1: Ναι, αυτό
0: έχει. Του κορνάρου,
1: και αυτό δεν είναι
0: πάει.
1: Και ότι καλύτερο.
0: Ναι. Νομίζω τσακώνεται και με
1: τον
0: κορνάρου.
1: Είναι το άλλο άκρο.
0: Ναι. Και ο δρόμος μπροστά είναι άδειος. Εγώ λοιπόν λέω να γνωρίζουν όσοι πηγαίνουν.
1: Τα ωριά τους. Ας πάνε στη δεξιά.
0: Να πω. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα πρώτον ότι διαπράττουν, παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρθρο 16. Παρακόλληση συγκοινωνιών. Αυτό τι σημαίνει? Σου παίρνουν τις πινακίδες για 20 μέρες και πρόστιμο 150 ευρώ. Δεύτερον, η αριστερή λωρίδα, όπως γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν είναι για να πηγαίνεις, είναι για να προσπερνάς. Άρα, αν θες να πας στην αριστερή λωρίδα, πας, προσπερνάς και μετά πηγαίνεις. Μεσαία ή δεξιά. Δεν είναι για να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον να πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα ή με 40 και να κλείνεις την Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο. Γιατί? Διότι αν σε υποχρεώσει εσένα, όπως γίνεται συνήθως, να προσπεράσεις από τα δεξιά, αυτό είναι μια επικίνδυνη οδήγηση. Άρα σε προτρέπει να οδηγείς κάνοντας σλάλομ για να περάσεις αυτόν που κινείται αργά μπροστά. Αυτό είναι το απόλυτο πρόβλημα. Πρέπει κάπου να το συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνη μόνο η γρήγορη οδήγηση, είναι και η πολύ αργή οδήγηση, ειδικά όταν παρακολύεις τις συγκοινωνίες και κλείνεις το δρόμο πηγαίνοντας αριστερά. Θα το καταλάβουμε κάποτε αυτό? Δεν ξέρω. Ελπίζω. Τι να.
1: Να πούμε και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια. Γιορτάζει τα 52 χρόνια.
0: Σήμερα τα γιορτάζει.
1: Ναι, σήμερα τα γιορτάζει τέλος πάντων. Αλλά θα τα γιορτάσει, φαίνεται, χωρίς τους προέδρους που είναι εν ζωή τουλάχιστον, τους πρώην προέδρους. Χωρίς τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είναι δίπλα στο.
0: Δεν πάει τελευταία. Ναι,
1: αλλά είναι στο Κινέζικο Επιμελητήριο που θα κάνει μια ομιλία. Εντάξει, χωρίς τον κύριο Σαμαρά, χωρίς τον κύριο Μημαράκη, κανένας δεν θα πάει.
0: Χωρίς τον κύριο Δένδια.
1: Χωρίς τον κύριο Δένδια, αυτό που το πας, έχει υποχρεώσει και ο κύριος Δένδιας. Μήπως να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
2: βλέπουμε κέφια.
1: Είχατε γενέθλια χθες, όπως με διόρθωσε ο Νίκος, αλλά σήμερα που θα τα γιορτάσετε τα γενέθλια, θα λείπουν αρκετοί. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι έχει πει και ο κύριος ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, καταρχήν το κύριο είναι ότι αποδέχεται πλήρως την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, να ιδιωτεύσει. Μία απάντηση είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Σαμαράς
1: είναι διαγραμμένος.
2: Να κάνει ένα κόμμα. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν έχει θέση εκεί. Τι άλλο να πω.
1: Ο κύριος Μημαράκης, ας πούμε, που έχει διατελέσει και αυτός πρόεδρος.
2: Δεν έκανε καμιά δήλωση γιατί δεν θα πάει. Τι να πω τώρα.
1: Ναι, δεν θα είναι όμως.
2: Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, για οποιονδήποτε
1: λόγο. Και δεν θα είναι ούτε ο κύριος Δένδιας.
2: Καλά, ο κύριος Δένδιας δεν ήταν και στο πρόσφατο Συμβούλιο το Υπουργικό, γιατί είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε δήλωσε ότι έχει υπηρετήσει με συνέπεια όλους τους αρχηγούς της παράταξης.
1: Απλά είναι καλό αυτό το να γιορτάζετε τώρα τα τόσα χρόνια και να λείπουν όλοι οι πρώην πρόεδροι.
2: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν όλοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην οικονομία. Ο τίτλος, κύριε Σιμόπουλε, του προϋπολογισμού, από ό,τι βλέπω από την αντιπολίτευση, είναι τα πλεονάσματα στο απόσπασμα. Βλέπω το Πασόκ, για παράδειγμα, σας ρωτά, γιατί ενώ υπήρχε προϋπολογισμός για πλεονάσματα 7 και κάτι δις, πήγε στα 9,5, άρα είναι 2,3 δις επιπλέον. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα παράγεται επίτηδες για να τα μοιράζετε μετά σε ημετέρους. Είναι σκεμμένη η επιλογή τα υπερπλεονάσματα. Και νωρίτερα ο καθηγητής ο κύριος Λιαργκόβας και ο κύριος Χατζηδοσίου μας έλεγαν ότι τα πλεονάσματα είναι θηλιά στην οικονομία Και αυτό που θα ήταν καλύτερο είναι να μειώσετε τους έμεσους φόρους, ώστε να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια καλύτερα και να μην παράγονται καν, γιατί δεν βοηθούν σε κάτι. Ποια είναι η απάντηση?
2: Καταρχήν, ήδη μέσα από την επιστολή του στην Φόντερ Λάιεν ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πραγματικά υπάρχει περίπου ένα δις, υπάρχει ένα πλεόνασμα ένα δις από το ΦΠΑ για τα κάψιμα και το οποίο ζητά να επιτραπεί
0: 700
2: να
0: επιτραπεί, είναι, ναι,
2: 700 καλά, αφαιρέσουμε τα 200 εκατομμύρια να επιστραφεί στην οικονομία, ναι. Εδώ υφίσταται ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό, πρέπει οι οροφές δαπανών να αλλάξουν. Με
0: συγχωρείτε, αφού το πήγατε από εκεί τόσο καιρό, γιατί η κυβέρνηση όταν το ζητούσε η αντιπολίτευση της έλεγε ότι λαϊκίζει? Δεύτερον, γιατί να παράγονται και μετά να επιστρέφονται και να μην πέσουν οι φόροι για να μην παράγονται?
2: Γιατί αν πέσουν οι φόροι πιθανώς να μην παράγονται. Δηλαδή το έχουμε πει αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Στεργόβας.
2: Δεν, καλά, εντάξει, και επειδή το είπε κατά τα άλλα
1: σεβαστός
2: καθηγητής, είναι έτσι, είναι μία άποψη. Εγώ θεωρώ ακόμη και έχω ως ένα παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη στα νησιά του Αιγαίου, όπου η μείωση του ΦΠΑ
1: πέρασε.
2: Δεν πέρασε. Δεν
1: εσείς
2: πέρασε,
1: γιατί λέτε ότι δεν πέρασε?
2: Δεν πέρασε, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πέρασε όπως έπρεπε να περάσει στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι μία μείωση των έμεσων φόρων δεν θα περάσει τον καταναλωτή και υπάρχει άποψη ότι αυτή η αύξηση η οποία προέρχεται από τη μη μείωση των εμέσων φόρων καλύτερα να βρεθεί ένας τρόπος να περάσει τους περισσότερο ευάλωτους.
1: Από την άλλη, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου μας έλεγε πριν, κύριε Σιμόπουλε, που είναι ένας άνθρωπος αγοράς, ότι οι έμεσοι φόροι δεν είναι έντιμοι φόροι και ότι είναι φόροι που, πώς να το πω έτσι, που στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα και τη μικρομεσαία ανάπτυξη. Οι έμεσοι φόροι.
2: Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία. Η κυβέρνηση έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε μέσα από την κάρτα εργασίας τη μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλω να πω ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση της οικονομίας από αυτή την οποία πάλι με σεβασμό λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου έλεγε για τις 120 δόσεις και έχει δίκιο. Και είναι κάτι το οποίο το έκανε η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, ναι, το έκανε η κυβέρνηση με ένα επιτόκιο 5,8 όμως. Πόσοι μπορούν να μπουν εκεί?
2: Υπάρχουν απόψεις. Όλα θα εξαρτούν εκ του αποτελέσματος. Οι 72 δόσεις δεν σας κρύβω ότι τελικά δεν πέρασαν στην αγορά.
1: Ναι, και 120 ήταν, με αυτό το επιτόκιο που είναι ληστρικό από ό,τι λέει η αγορά, γιατί να περάσουν?
2: Ανήκω σε αυτούς που περιμένω να δουν. Οι 72 δόσεις δεν πέρασαν. Έπρεπε από την αρχή να είναι 120. Σας το λέω από τώρα.
0: Πάμε στο άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Τόσο καιρό η αντιπολίτευση ζητούσε να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα και να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα. Έλεγε η κυβέρνηση: δεν γίνεται αυτό. Μην επιμένετε. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις, προϋπολογισμός, ευρωπαϊκοί κανόνες. Τελικώς η κυβέρνηση πάει στις Βρυξέλλες, το ζητάει αυτό και το ζητάει υπό την έννοια ότι πρέπει να σπάσει την οροφή των δαπανών, δηλαδή να τις λείψουν έσοδα, επικαλείται την ακρίβεια της έκταξης περιστάσεως, το κάνει για συγκεκριμένο διάστημα και ταυτόχρονα, εκτός από αυτό δηλαδή και μείωση φόρων και διανομή υπερπλεονασμάτων, καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι κακώς ρωτάει και λέει άλλες χώρες το κάνουν μόνες τους. Εμείς γιατί να ρωτήσουμε και να το κάνουμε αυτό? Να το κάνουμε κατευθείαν. Αφού το θέλετε, πώς θα το κάνουμε?
2: Σωστό ερώτημα. Οι οροφές δαπανών εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, όχι έλλειμμα, θα έλεγα ότι το χρέος μας είναι πολύ μεγάλο. Άλλες λοιπόν είναι άλλα τα δεδομένα στις οροφές δαπανών άλλων κρατών και άλλων της Ελλάδος. Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Βέβαια, λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε.
2: Το πλαίσιο όμως είναι γενικότερο.
1: Εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
2: Μα σας είπα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά.
1: Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πλεόνασμα, δεν είναι ότι δεν έχουμε.
2: Διαφορετικές οροφές δαπανών για κάθε κράτος.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε αυτό το μεγάλο υπερπλεόνασμα, είναι τεράστιο το υπερπλεόνασμα.
2: Μα σας είπα, είναι διαφορετική. Ανεξάρτητα από το πλεόνασμα, παίζει ρόλο το χρέος, παίζουν ρόλο άλλοι δείκτες. Γι' αυτό το λόγο είναι άλλες οι οροφές δαπανών για κάθε χώρα.
0: Τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει, γιατί ρωτάτε, εγώ για να καταλάβετε λέει, είχα και μνημόνια το 16 και δεν ρώτησα ποτέ το Σόιμπλε και μόνος μου τα έδωσα για συντάξεις. Απάντηση.
2: Κοιτάξτε,
0: το είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
2: Τώρα τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας που έφερε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι, αλλά σας είπε τι έκανε. Είπε μόλις τώρα ο Νίκος.
2: Έκανε μία διαπραγμάτευση η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μα αυτό το
0: όχι, δεν ρώτησα τίποτα.
1: Άλλο μας ρώτησε ο Νίκος.
0: Εγώ λέει δεν ρώτησα το 16 το Σόιμπλε, δεν ρώτησα κανένα τις Βρυξέλλες. Τα έδωσε για τη συντάξη κατευθείαν. Καλά, και μνημόνια.
2: Αφού μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βέβαια μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πέτυχε αυτό που πέτυχε για το ΣΕΦ, πέτυχε αυτό που πέτυχε για το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχει και αυτό το οποίο τώρα παλεύουμε, άσχετα αν βγήκαμε πρώτοι στην διαδικασία αυτή, από πίσω είναι η Γαλλία, από πίσω είναι η Ιταλία. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε την εξαίρεση αυτών των πλεονασμάτων.
1: Θα την πετύχουμε, θεωρείτε ότι θα απαντήσει θετικά.
2: Μη με ρωτάτε με αν. Θεωρώ ότι θα γίνει.
1: Γιατί μιλάνε γίνει για αναπάντητες επιστολές στην αντιπολίτευση.
2: Ναι, όπως ήταν αναπάντητες τα αναπάντητα γράμματα, όπως ήταν και για το ΣΕΙΦ, γιατί μας έλεγαν τα ίδια για την Τουρκία, όπως ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το ξαναλέει σήμερα, χρειαζόμαστε ελελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Χθες στην ανάρτησή του είπε ότι αυτοί οι κανόνες που επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, πιο ομαλές, πιο ήρεμες. Πού μπαίνουν τα όρια, θέλω να πω. Συνήθως το κάθε οικονομικό επιτελείο και ο κ. Πιερακάκης, πρόεδρος του Γιώργου, επικαλούνται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι ελαστική, είναι θέμα ερμηνείας. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: εγώ λέω να χαλαρώσουμε λίγο. Βγαίνει ένας άλλος και λέει: όχι, όχι, όχι, να είμαστε σφιχτά. Ό,τι πούμε, ή υπάρχει κάποια αντικειμενική απόδοση. Προσέξτε, γιατί σας ρωτώ. Γιατί εγώ δεν έχω ξανακούσει τον πρωθυπουργό να λέει από τότε που εξελέγει από το 19 να τους χαλαρώσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εάν είναι έτσι, εάν υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα, χωρίς πρόβλημα, χωρίς σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, να χαλαρώνουμε δημοσιονομικούς κανόνες, τότε πού σταματάει η χαλάρωση, είναι ένα νέο δεδομένο με το οποίο κατά την ώρα πρέπει να ξαναδούμε όλη την οικονομία μας, κύριε Σιμόπουλε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση, έχουμε δύο πολέμους. Άρα, αν η άποψη του Μητσοτάκη, που εγώ συμφωνώ, είναι ποιοι κανόνες τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται, πάμε ανάποδα. Πάμε αλλιώς. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το χειμώνα.
2: Αυτό που λέτε, ουσιαστικά με αυτό που λέτε συμφωνώ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε να το πούμε λοιπόν όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Όλοι μαζί.
2: Ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Να σπάσουμε όλο αυτό το τείχος του έχουμε κανόνες και δεν γίνεται.
2: Όπως θέλει, θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι κανόνες. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει και αυτό
0: και θα το κρίνει.
2: Την επιστολή του.
0: Ναι.
2: Καλά, αυτό θα είναι. Έχουμε τα συμβούλια κορυφής, είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι πρέπει απλώς να επιταγηθεί και να μην η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσει όπως λειτουργεί συνήθως, έχοντας ας πούμε κάποια πράγματα.
0: Αν λειτουργήσει όπως συνήθως, κύριε Σιμόπουλε, καήκαμε.
1: Τη βάψαμε.
0: Καήκαμε.
1: Κοινώς.
0: Πάει η Ευρώπη.
2: Αυτό λέω.
0: Θα πάνε όλοι να ψήσουν ΑΕΦΔΕ και ΛΕΠΕΝ.
2: Αυτό λέω.
0: Ας
2: περιμένουμε. Έχουμε κάποια κρίσιμα συμβούλια κορυφής μπροστά μας.
0: Θέλω επίσης να σχολιάσω.
1: Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα των υπερπλεονασμάτων, γιατί νωρίτερα που συζητούσαμε και γενικώς και κάθε μέρα που συζητάμε με οικονομολόγους, μας λένε ότι δεν χρειάζονται τα υπερπλεονάσματα, πως είναι δηλητήριο και πως ουσιαστικά μειώνουν την ανάπτυξη. Ότι θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε και να έχουμε υγιή ανάπτυξη, όχι στα νούμερα, όχι στους αριθμούς, στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή επιχειρηματικότητα.
0: Μην τα έχουμε σημαίνει χαμηλότερη άμεση φόρη,
2: Τα νούμερα είναι εδώ.
1: Ναι, όχι στα νούμερα.
2: Η μείωση της ανεργίας είναι αυτό το οποίο συνέβη, έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν συνέβη επί 50 χρόνια με την ανεργία. Έχουμε μείωση.
1: Τι σχέση τώρα έχει αυτό με αυτό που σας ρωτήσαμε, κύριε Σιμόπουλε?
2: Ναι, απόλυτη. Έχουμε μείωση του,
0: έχουμε ένα λεπτό
2: του χάσματος στις επενδύσεις. Η οικονομία είναι σταθεροποιημένη. Δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιταλία. Ξεπληρώνουμε χρέος. Θέλω να πω ότι έχουμε μια οικονομία η οποία μέσα στην κρίση καταφέρνει και είναι σταθεροποιημένη και η οποία και η οποία
0: θέσω,
1: αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό αν δεν τελείωνε ο μισθός στους πολίτες. Θα ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Απάντηση για τον μισθό όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, ότι μετά το πρώτο 15ήμερο.
1: Δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, 2% έχουμε μείωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ την τελευταία εβδομάδα.
1: 2% έχουμε μείωση του τζίρου. Ναι. Μείωση του τζίρου, μείωση του τζίρου. Δεν ψωνίζουν δηλαδή.
2: 2% καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λέτε σημαίνει ότι μετά το 15ήμερο οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε, έτσι όπως το είπατε. Και σας λέω ότι η μείωση στα σούπερ μάρκετ του τζίρου.
1: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι μετά τις 15 ή μετά τις 18 οι Έλληνες λοιπόν, έχουν να φάνε.
0: Επειδή ο χρόνος τελείωσε, μην φάμε την επόμενη εκπομπή. Προτείνω. Το θέμα αυτό το οποίο ανοίγει η Λουκία και είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή από τη μια τα μεγέθη της οικονομίας, από την άλλη η καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ νομίζω δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Και επειδή μας ακούνε και παίρνουμε και μηνύματα, να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης μας πάρα πολύ σύντομα, να το συζητήσουμε αναλυτικά.
2: Τα μηνύματα δεν είναι ο κανόνας.
0: Να το συζητήσουμε, το εισάγω προς συζήτηση. Θα ακούσουμε με σεβασμό την άποψή σας, θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα των ακροατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου. Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος και ενώ αφήσαμε κρεμότητα Λουκία για τα υπερπλεονάσματα και ξέρεις, να βάλουμε στη ζυγαριά πώς πάει η ελληνική οικονομία, πώς περνούν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Κοσμοτέ. Το όνομά του είναι Bond, σου λέει κάτι Λουκία. James Bond.
1: James Bond.
0: Από αυτή την Πέμπτη που μας πέρασε, 1η Οκτωβρίου ως το τέλος του μήνα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει όλη την ιστορία. Την κινηματογραφική του 007.
21: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
22: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
23: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
24: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
25: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
26: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
25: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
26: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
25: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
26: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
25: Η κορυφαία επιλογή.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
29: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
30: No habla español.
29: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
30: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, Δεν κάνω πλάκα.
29: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω, κι εγώ.
1: Εσείς πώς είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς?
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς
0: μαζί
1: μας?
0: Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο?
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκυριακά. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: η
0: εβδομάδα.
1: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει?
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μια διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερος στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι, σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερως παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση. Φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει. Πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693

0: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Αντένα 105,3.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
3: Πολλά φιλιά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιώρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι. Σήμερα λοιπόν,
0: 28
1: Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει. Σεξ το γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Καταλαβες. Αυτό ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι
1: μην μερουχά. Μην έρθει καμιά αρκούδα, όχι, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη
1: σκέψη. Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα του, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Αμέ. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz.
1: Ξεκάθαρα.
0: Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένας λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακρωτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριο.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις. Γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νομίζω ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kane, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια πολλά?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α,
0: έτσι,
1: με.
0: Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοίκιο, έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ, έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια, αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες, δηλαδή, για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό, το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται? Είδες πως το φέρνουν μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα με αυτό
0: τι
1: το
0: ακούγοντα, άμα αυτό
1: που ακούς πίσω?
0: Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει. Και στη Γερμανία, να ξέρεις, το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω
0: ζάχαρη.
1: Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα. Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνει, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην φυγείς.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
0: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι, ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο διεκτά.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές.

0: Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, κόσμος και τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν είστε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Καιρού επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρό εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος: αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση.
1: Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα, οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Εντάξει, παιδιά,
0: αυτό
1: σε λίγο
0: είναι.
1: Θα πάμε στη μαύρη τρύπα και τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα.
0: Όχι,
1: να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά. Μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, μα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονοι, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Καταλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Να έχουμε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 9643 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Ούτε ένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
1: Επίσης από τον Real FM στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα ζήτησε ελελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την οποία δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία για 2 με 3 εβδομάδες. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την 5η αγωνιστική, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Αντένα.
9: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε 2 σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
10: Αντένα 105,3.
1: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
11: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
12: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά. Ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι ο τίτλος. 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Ντολόρες Συμπαρούρη», «Λα Πασιονάρια». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχθηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Όπα Σαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το «Λα Πασιονάρια», όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει «λουλούδι του πάθους». Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραπ σημείου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι αμερικανοτσουλιάδες και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια ξέρετε εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξέδωσαν πριν από λίγο απαγόρευση όλων λέει των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων ποριών στην Αθήνα εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν με εντολή του κυρίου Χρυσοχοΐδη η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάρουν και μέτρα όπως λένε στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν λέει και drones για να επιβλέπουν από αέρος. Και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται λέει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας, στο Μαϊάμι. Προφανώς λοιπόν όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο ό,τι και να κάνουν προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Στην Αθήνα η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία δεκάδες φορείς είναι σε 7.30 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόλη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόλη για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως.
Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Guilfoyle, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών και τα λοιπά. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευή τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ από όπου μετακινούνται όπλα και πυρομαχικά. Μιλάμε για 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη. Στην ελληνική καταταλλαγή. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να εισπράξει νέες βεβαίως δεσμεύσεις. Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018, αυτή του η φάση, με κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019, με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κτλ. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά. Και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο,
με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανο-νατοϊκή και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Το πώς τώρα θα γίνει δεκτός ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα γίνει δεκτός όπως ακριβώς αρμόζει σε σφαγής. Όπως ακριβώς αρμόζει στους εκπροσώπους των δολοφόνων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως ό,τι και αν έχουν ανακοινώσει για την Τετάρτη που απαγόρευσαν τις συναθρήσεις άνω των 3, θυμάστε σε ποιες άλλες εποχές γίνονταν αυτά. Βεβαίως αυτά τα συνηθίζουν και επί δημοκρατίας αυτοί. Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι καθορίζουν, κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των τριών. Τα είχαν κάνει και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του, κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και...
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε.
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
11: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Α, εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ επικραθεί που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον... καλά, με τον Αχιλλέα δεν είσαι. Παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε, εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί στις Ισραηλινές δυνάμεις? Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του, του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε, αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική, λέει, υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα? Δεν το δίνουμε τον κώδικα, όχι, μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας, θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια? Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,3-2,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράζουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες, αγοράκι μου? Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίδι. Έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά, το πήγανε στα 85 αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73 δισεκατομμύρια 645 εκατομμύρια, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77 δισεκατομμύρια 878 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες της ακρίβειας των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλαιστών. Αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027 και από 15 δισεκατομμύρια, 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026, να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλαιστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα, ωστόσο δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους, και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Υπόσχομαι ότι τον υπέροχο αυτό Πλέσα θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας ΧΙΦΗ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024. Όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει και ταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7
0: κατηγορούμενους. Δεν αμφισβητείται δηλαδή το γεγονός?
1: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και οι απαραίτητες εξετάσεις. Και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλη για λίγες εβδομάδες η φοιτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
0: Να γράψουν εκθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τη βίασα δηλαδή? Τι εκθέσεις?
1: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά εικάζω θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας «Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές».
0: Αυτά υπό την κατεύθυνση, φαντάζομαι, των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του πανεπιστημίου κτλ.
1: Βεβαίως, μιλάμε για ένα elite πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις ΗΠΑ που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024 δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή βέβαια αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και βέβαια παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις ΗΠΑ, στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσος έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης στο οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως «I am Jane Doe», «Είμαι εγώ αυτή η κοπέλα», για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μία επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της όπως βγήκαν και τα δικά τους.
0: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
1: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και άλλοι συνέχισαν κανονικά και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία θα κινείται και εκείνο.
0: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτ, δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών, ισχυρών πορτοφολιών, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε Τζέννη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
8: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
9: Πεντάστερο.
10: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Πάτρας για διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Φορτηγό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Αντένα.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
8: Και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Εκθιάζει τον Κωνσταντίν Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της, με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Ιζωμάτ.
14: Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο, τότε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο Θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βανς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χαρά θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βανς, γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε, για να ξέρετε, «Επιτελώ το έργο του Θεού». «Επιτελώ το έργο του Θεού». Ο κύριος Βανς είναι αυτός, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Για ακούστε τώρα, είχαμε προχτές την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και ποια χώρα. Τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας, ημών εδώ των Ελλήνων, και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν, θυμάστε, και αγοράζουμε Μπελαρά και Ταραφάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών, και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 Μπελαρά ακόμα και 12-15 Ραφάλ. Προχωρήστε. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες τις εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριοι. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο, τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά. Ό,τι αγαπά και να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε λοιπόν τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι, το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε. Δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική, ο κύριος Γονίδης. Είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, έπρεπε να ήθελε, λέει, να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος, και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση ο κ. Γονίδης. Έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebookια και με τα Ιντερνετια, και να μην θέλεις, στα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτάς διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος, έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την πώς το λένε αυτό, ρε, τηλεπάθεια το λένε, πώς το λένε, τηλεκινητική ικανότητα το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου, με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζε εκεί ο υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες. Γιατί είναι και καλός χριστιανός. Και μπράβο του, και δικαίωμά του, και πηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό. Ακούστε παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και από την αρχή είχαν τελειώσει. Από την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Οι τελεσίδικοι. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη, συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση. Ήταν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και από τους ντόπιους βεβαίως, συνεργάτες τους, έτσι, τους δοσύλλογους, τα τάγματα ασφαλείας, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά από πολιτική για να ξέρεις ότι είχαμε σφαγές αμάχων, είχαμε μαρτυρικά χωριά, ότι με πρόσχημα την καταστολή της εθνικής αντίστασης οι Ναζί εφάρμοζαν τη στρατηγική της συλλογικής ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά της Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των SS που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί, η επιτροπός της, και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν, οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
1: Και εσύ αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μια κίνηση καθ' υπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε. Έτσι. Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
1: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
0: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
1: Ναι, και λέω, σαν είναι η δικιά της απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που είναι, θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου ονομάζονται και χώρες της συνοχής που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού, και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην Σύνοδο Κορυφής άλλη εβδομάδα, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
0: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι είναι ένα είδος δημοσιονομικής αλχημίας, θα το δούμε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό, τι θα προσφέρει αυτό στην πράξη ουσιαστικό, αλλά είμαστε πάντοτε σε ημίμετρα, συζητάμε τέτοια πράγματα, δεν συζητάμε μια μεγάλη πολιτική συντονισμένη που να ανακουφίσει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Θα μείνουμε μάλλον σε τέτοιες αλχημίες.
0: Θύμισε μου, Βραγγελή, γιατί αυτό πραγματικά δεν καταπίνεται. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει. Για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι, Νικό, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν.
1: Θα τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν. Θα, θα, θα,

ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και

0: απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Ουκρανία κατηγορεί για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης.
1: Αντένα.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον έμφυα, είπα φόρο επιτιδεύματος. Είπα, ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη. Ευχαριστούμε, Δεσποινάκη. Ετιδέ το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μανώλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε, ο Σαμαράς. Γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε προχτές, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Γκράβα. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΟΛΕΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Γκράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, η Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες, έχουν καταγγελθεί από την διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε fault συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή, να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, το κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω, έφτασε ο Δήμαρχος του Μετά Γαλατσίου και έβγαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο, μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους, και εγώ είχα μπει γονείς, για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα, είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, η οποία επιστολή από χθες το πρωί μας, μάθαμε φτάσει Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο, καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο η Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Γκράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιες, να παίρνουν τους γονείς έναν έναν για να φέρουν να μαζέψουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Γκράβα. Για αυτά τα τέσσερα λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας παρόχου. Επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Ποια της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα. Μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια. Έχουμε πικρή πειρά. Μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα. Είμαστε στη χώρα των Ντεμπών. Είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Γκράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές ως μέσα αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεκτο. Στην Γκράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα, ενώ μυρίζει αέριο. Και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δεν είναι ένα μεγάλο μέρος, να μην πω σε όλα, σε ένα μεγάλο μέρος Γκράβας. Και δεν παίρνει κανένα στην ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο Δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η περιφέρεια αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο Δήμοι και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία. Ή η περιφέρεια σε επίπεδο περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία. Και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάτι το διευθυντή, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, ο ΣΜΗ παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Και υπήρχε όντως μια ένταση εκεί ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Παθησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων που είναι κοντά στην πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούνε από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχει 4.000 μαθητές ένα σχολικό συγκρότημα. Υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην Πλάκα. Δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή. Δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτικοί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου. Διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχεις 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφήσεις σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα το 2026. Οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο. Και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητήρα εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και τουαλέτες και ράμπες αμέα που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία. Τα είχαμε πει στην εκπομπή σας. Από τα 12.500 στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία. Και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό που λέμε έλεγχο. Στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια όπως είναι αυτό της θέρμανσης του φυσικού αερίου, που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά, και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι η ακριτική ευχέρεια του κάθε Δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή πώς να το πω, της κάθε εταιρείας πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μια δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για Γκράβα, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση, των, χρήση του, του κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολιτιστήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε ζητήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Φτάσαμε δηλαδή να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργόπουλε, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούνε επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα. Έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καργόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Αντένα. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. We will rock you. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Α, είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα σε τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεφ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρί Κάρμεν, στη Μαρδίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεφ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Nobody Isn't Ready, το καινούριο του Sober στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Καφρεσιά στο μικρόφωνο. Και πώς θα ήταν δυνατόν να μην θυμηθούμε τον Lenny Kravitz για το προπέσινο άλμπουμ του Blue Electric Light. Ακούμε το Honey και αμέσως μετά ένα flashback πίσω στα 80's.

Ένα πολύ μελωδικό κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προς τα τέλη εκεί γύρω στο 87. Το ακούγαμε πάρα πολύ τότε. Smokey Robinson, Just to See Her. Υπάρχει 45 ράκι εδώ, 7 ίντσο έτσι το λέγαμε. Και αν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος, δοκιμάστε τη μέθοδο 4-7-8 που αποκτά όλο ένα και περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια μέθοδο χαλάρωσης που βασίζεται στην αναπνοή. Αρχικά για 4 δευτερόλεπτα αναπνέεις αργά από τη μύτη, στη συνέχεια κρατάς την αναπνοή σου για 7 δευτερόλεπτα και τέλος για 8 δευτερόλεπτα εκπνέεις αργά από το στόμα.

Ιταλή είναι αυτή, Flabby. Flabby σημαίνει στα αγγλικά χαλαρός, αλλά και αγύμναστος. Κρατάμε το πρώτο. Everybody loves me. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με αρχές της δεκαετίας του 2000, νομίζω ότι είχε γνωρίσει επιτυχία και στη χώρα μας αυτό. Ακουγόταν από κάποια εναλλακτικά ραδιόφωνα. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με κάτι πιο δυνατό που θα μας πάει πολύ πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αγαπημένο σχήμα, δίσκο από εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Cool the gang, get down on it.

Και το Σαββατόβραδο πηγαίναμε όλοι και ξεδίναμε χορεύοντας ωραία πράγματα μακριά από οθόνες. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Ναι, πραγματικά θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά θα παραμείνουμε σε εκείνη τη χρονιά. 1981 το Get Down On It που ακούσαμε, 1981 η μεγάλη επιτυχία από τον αείμνηστο Pino Daggio, Μακουάλε Ιντέα. Λέει και κάτι μέσα, έτσι περίεργου συνδυασμού διατροφικού, θα του ακούσετε.

Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και

0: κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Μάλι Σμιθ. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Heaven. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και αυτό καινούριο που ακολουθεί, Paul Heaton μαζί με την Rihanna Donnelly. Εντάξει, ο τίτλος είναι λίγο κάπως πιπεράκι στο στόμα.

Κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 το ακούγαμε αυτό από τους Nice Little Penguins, I'm Flying. Και μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει κατά πόσο επιδρά η μουσική στους τετράποδους φίλους σας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε κάποιες ώρες, μην ξεχνάτε να βάζετε μουσική στο αγαπημένο σας τετράποδο για να είναι ήρεμο όση ώρα εσείς λείπετε εκτός. Αυτό είναι καινούριο, Sax Boy Billy. The Puerto Rico Song.

Μέσα δεκαετίας 80, τον Νοέμβριο του 85, έτσι για να είμαστε ακριβείς, κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από την αείμνηστη Whitney Houston, How Will I Know, σε παραγωγή Naranda Michael Walden. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το τραγούδι αρχικά επρόκειτο να το τραγουδήσει Janet Jackson, το πήρε όμως τελικά η Whitney Houston. Επιστροφή στο σήμερα με ένα δίδυμο από τη Γαλλία αυτή τη φορά, πολύ funky δίδυμο, Astels, Working All Night. Για μας τους νυχτόβιους είναι αυτό, μας αρέσει η νύχτα, την απολαμβάνουμε, γιατί η νύχτα είναι αλλιώς.

Αυτό είναι το πιο funky hit του φετινού καλοκαιριού. Και συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Chaka Khan μαζί με Snoop Dogg, Boogie in my soul. Και πάμε σε διάλειμμα με έτερη συνεργασία, ο βραζιλιάνος DJ Alok μαζί με τον Khalid. Dive into me και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
4: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
4: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μια υπέροχη μπαλάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Carol G μαζί με τον τραγουδιστή των Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. Και τώρα ο Harry Styles στην πρόσφατη επιτυχία του American Girls. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Αυτές τις μέρες το συγκεκριμένο τραγούδι συμπληρώνει ακριβώς μία δεκαετία. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016 οι Chainsmokers μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Halsey. Πλώς πολύ ωραίο τραγούδι και το θυμηθήκαμε παρέα, έτσι ευκαιρία ήταν. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Αν τρώτε έτσι μπανανίτσα και πετάτε τα φλούδια, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί υπάρχει ένας λόγος για να μην πάνε καθόλου χαμένα στα σκουπίδια. Φτιάχνετε ένα μείγμα από τα φλούδια της μπανάνας με το ξύδι, και αυτό το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άριστο λίπασμα για τα φυτά σας. Το ξύδι βοηθά στην αποδέσμευση των εθρεπτικών στοιχείων της μπανάνας και έτσι αυτό το μείγμα απορροφάται πολύ καλύτερα από το έδαφος. Ο Justin Bieber όταν ήταν 15 χρονών. Αυτή ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του. Το κομμάτι το ερμήνευσε στο Coachella πριν από λίγους μήνες. Εδώ μαζί με τον Αμερικανό ράπερ Lou Dagris. Από το 2009 Justin Bieber και

Μπορεί να έχει βγάλει και άλλα συγκλάκια μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε φάει ένα κόλλημα του 12-12 από τον αγαπημένο Σόμπερ. Αυτό που διάβαζα προηγουμένως και ξέχασα να σας το πω είναι ότι το συγκεκριμένο μείγμα, αυτό που λέγαμε με τις φλούδες της μπανάνας και το ξύδι, λειτουργεί και σαν φυσικό εντομοποθητικό. Γιατί η έντονη μυρωδιά του ξυδιού τα συνδυάζεται με τις οργανικές ουσίες της μπανάνας, αποθαρρύνει έντομα όπως σκνίπες, κουνούπια και μύγες. Τώρα χλωμό αν θα θέλατε να το αλείψετε αυτό το πράγμα επάνω σας, εμείς θα το θέλαμε με την καμία. Και πάμε σε διάλειμμα. Sony Fondera, D.O.D. και Poppy Bascob, Think About Us.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305.

0: Λον Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Έλα πετώλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Είναι ιταλικό ή τουλάχιστον ακούγεται έτσι. Ο Πάολο Νουτίνι είναι σκοτσέζος. Αυτό το τραγούδι μετρά ακριβώς 20 χρόνια, These Streets. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το πιο πρόσφατο για τον Noah Kahan, Doors. Και αμέσως μετά θα ακούσετε τι μας θύμισε.

Πόσα χρόνια είχαμε να το ακούσουμε αυτό. 1985 τα κυκλοφόρησε από το Born in the USA του τεράστιου Bruce Springsteen, I'm on Fire. Και επιστροφή στο σήμερα με έναν παλιό γνώριμο όμως, που έβγαλε και καινούριο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που διανύουμε, ο Billy Idol, αγέραστος. Τι κι αν είναι 70, φαίνεται πολύ πιο νέος. Εδώ με μια άλλη επίσης παλιά γνώριμη, τη Joan Jett, Wild Side.

Ο Hugo Hamlet από το Λονδίνο. 30 Σεπτεμβρίου είχε γενέθλια. Τη χρονιά βέβαια δεν μας έχουν πει, όπου και αν ψάξαμε δεν είδαμε κάτι. Πότε γεννήθηκε, πόσο χρονών είναι. Μερικοί την κρύβουν την ηλικία τους έτσι για μυστήριο. Your moment. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πότε είναι η καλύτερη στιγμή για σένα. Εξάλλου η ζωή είναι γεμάτη όμορφες στιγμές. Έτσι για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο. Επιστροφή στις χρηστικές μας ειδήσεις, να σας πούμε για τις φλούδες πορτοκαλιού. Μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες. Αντί να τις πετάτε στα σκουπίδια, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν λίπασμα στις γλάστρες ή στον κήπο σας. Τις κόβετε σε μικρά κομμάτια και γίνονται ένα σούπερ λίπασμα για τα φυτά σας. Παράλληλα όμως, γιατί έχουμε και συνέχεια, οι φλούδες πορτοκαλιού λειτουργούν και σαν εντομοποθητικό, ειδικά για τα μυρμήγκια, είναι ο χειρότερος εχθρός τους. Αποξηραίνετε τις φλούδες, τις κάνετε σκόνη και τις σκορπίσετε γύρω από τα φυτά και μυρμήγκια, τέλος.

Λατρεύουμε Λένι Κράβιτς. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι η Ναόμι Κάμπελ αποκάλυψε ότι ο νονός της κόρης της είναι ο Λένι Κράβιτς. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Μουσικός επίλογος για σήμερα με τον αγαπημένο Teddy Swims. The Door. Μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας εκφράζουν. Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ.

0: Tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
5: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.